0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο μπιλι σιμπιπτή. Αισιάνα!

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on. I get no rest.

0: Alfa Radio 989.
1: Hey. Now just get in and close the door.

0: Alfa Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Nova Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ρομαντικά.
2: Και κοιτάς πρόταση με κοπέλα.
3: Τα μάτια.
1: Απρόβλεπτα.
4: Δεν φοράς παντελόνι.
1: Αστεία.
2: Έπρεπε να είχα πιει.
1: Επικά.
5: Ετοιμάσου γάμο, παιδιά, ξέρεις.
6: Μη κάνω.
1: First Dates. Κάθε απόγευμα στις 5 παρατέταρτο στο Star.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
4: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
8: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την καταστροφική πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον 68χρονο ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας, τις εγκαταστάσεις της οποίας φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά, και τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου. Σε εξέλιξη από ειδικά κλιμάκια βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε κατοικίες και υποδομές. Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό. Τόνισε ότι η κρατική αερογή αποζημιώνει στο 100% την εκτιμηθήσα ζημιά για τα κτίρια, ενώ για τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα των επιχειρήσεων που καταστράφηκαν, η αποζημίωση θα είναι στο 70%. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε σειρά μέτρων στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για έναν χρόνο. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ειδικό πρόγραμμα για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη στη Σιτία. Έχουν κινητοποιηθεί 2 ελικόπτερα, 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 14 οχήματα. Μήνυμα από το 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση της Σάρτας προκάλεσε ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας. Η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και προκάλεσε πυρκαγιά. Αρκετές περιοχές της Σάρτας παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea για την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η υπογραφή της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού, ο οποίος έκανε λόγο για ένα σπουδαίο βήμα και τόνισε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για την Ευρώπη στο σύνολό της. Στη χώρα μας αναμένεται να φτάσει σήμερα από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της τράπεζας Μαρφίν το 2010, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Η 46χρονη συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Γκάτκουικ του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ίντερπολ από τις ελληνικές αρχές. Για την υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί 2 42χρονοι. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, ισορρός της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι δολοφόνησε τη γυναίκα, υποστηρίζοντας πως όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε νεκρή και την τοποθέτησε στη βαλίτσα. Στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί δημοσία δαπάνη η κηδεία του σπουδαίου καλλιτέχνη Λάκη Χαλκιά στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Από τις 10 το πρωί η σωρός του Λάκη Χαλκιά θα βρίσκεται στην αίθουσα του κημητηρίου για όσους επιθυμούν να αποτίσουν φόρο τιμής. Σε εξέλιξη αιτήσει συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σήμερα μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα όσοι έχουν αφημί που λύγει σε 3 και 4. Στον διεθνή χώρο, σε συμφωνία κατέληξαν Ιράν και Ομάν για το νέο δρομολόγιο των εμπορικών πλοίων που θέλουν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Ωστόσο, το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού που έχει κλείσει η Τεχεράνη θα εξαρτηθεί από τις ενέργειες της Ουάσιγκτον που έχει προχωρήσει στην επιβολή αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια στον κόλπο, ανέφεραν ιρανικές πηγές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8.30 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ στον πρώτο αγώνα για το τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας ο Αντώνης Αντωνόπουλος.

Καλημέρα. Την τρώμε σιγά σιγά την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Έξι ο μήνας, 6 Αυγούστου. Άτε, σιγά σιγά. Αντώνης Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989. Ο Ρέσης Παπάς στη ρύθμιση του ήχου. Η καλύτερη παρέα, έτσι, στον Αύγουστο, στο στούντιο. Δεν το περίμενα. Καλημέρα, Ρέση. Στην επιμέλεια των καλεσμένων Νίνα Ζαφυροπούλου, σε διεύθυνση σύνταξη Έλισσα Ψαρίδη, μουσική επιμέλεια Αφροδίτη Σιμίτη, και πάμε να δούμε τους τρόπους επικοινωνίας. Στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, στο email onair@alpharadio989.gr και στο Viber 6947-989-989. Περιμένουμε μπράκτος την παρέα σας με τα μηνύματα που μας στέλνετε κάθε μέρα. Σωτήρη, χρόνια πολλά. Σωτηρία, χρόνια πολλά. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Μεταμόρφωση Σωτήρες. Μην ξεχαστείτε, πείτε χρόνια πολλά. Αφήστε λίγα τις παραλίες. Πιάστε κανένα τηλέφωνο, στείλτε κανένα μηνυματάκι. Μάλλον μη στείλετε μηνυματάκι. Πάρτε τηλέφωνο να δείτε τι κάνει ο άνθρωπος. Πείτε χρόνια πολλά. Καλημέρα.

Και σήμερα, 6 Αυγούστου, 7 λεπτά μετά τις 9, ο κίνδυνος για πυρκαγιά παραμένει πολύ υψηλός. Άρα λοιπόν τι γίνεται, κόβουμε τις δρακές, δηλαδή δεν βάζουμε μπάρμπεκιου. Έχει και ταβέρνες, μπορείτε χωρίς μπαρμπεκιού, πιστέψτε με, μπορείτε. Δεν γεννηθήκατε όλοι με την ψησταριά στο χέρι. Δηλαδή αν κάποιοι έχετε τέτοιου τύπου προσδοκίες αποθυμένα, αφήστε το στην άκρη, υπάρχουν και ειδικοί, πηγαίνετε σε κανένα μαγαζάκι, δηλαδή εντάξει τώρα, έλεος. Και επίσης, μακριά από τις θερμές εργασίες. Ξεκουραστείτε κι εσείς. Δεν είναι κακό. Το ξέρω, το καταλαβαίνω. Σας πιέζουν, σας τρέχουν, σας κάνουν, σας δείχνουν. Αλλά δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή, από το να καεί το σύμπαν, αφήσατε κι εσείς λιγάκι στην άκρη. Και τι λέμε θερμές εργασίες, οξυγονοκολλήσεις, τροχούς. Πετάνε σπίθες αυτές, παιδιά. Και οι σπίθες αυτές κάπου πάνε. Αν πάνε λοιπόν στα ξερά, ζήτω που καήκαμε πάλι. Άσε. Ακόμα υπάρχουν έτσι, βγαίνουν καπνοί. Ας το αφήσουμε λιγάκι. Αυτό μην ξαναζήσουμε άλλο τέτοιο σκηνικό μες στο καλοκαίρι. Δηλαδή, όσο υπάρχει ακόμα, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι, πόσο είπαμε, πόσο έχει ο μήνας, 6 Αυγούστου, έτσι. Πάει σιγά σιγά η πρώτη εβδομάδα, πάει του Αυγούστου. Δεν λέω να κατεβάσουμε χειμωνιάτικα ακόμα, αλλά εντάξει, δεν πιστεύω να είστε τώρα κι εσείς από αυτούς που πάνε σε τίποτα παραλίες σε Αύγουστο μήνα τώρα, απολαμβάνετε ήλιους, θάλασσες και αυτά και ιστορίες. Ακούω ένα συνάδελφο κάθε μέρα που λέει του αρέσει το βουνό. Εντάξει, καλημέρα.

0: Iggy Pop Passenger. Καλά πάμε. Λοιπόν, σας είχαμε πει πρώτη και τα ποσά των αποζημιώσεων και το ύψος και το ύφος των αποζημιώσεων που έχουν κλειδώσει για τους πυρόπληκτους. Δεν ξέρω αν θα είναι παρηγοριά στον άρρωστο. Βέβαια, ό,τι και να είναι όμως, είναι μια πολύτιμη αρρωγή της πολιτείας και σε τέτοιες στιγμές είναι πολύ σημαντικό ο πολίτης που έχει υποστεί μια μεγάλη καταστροφή να νιώθει ότι δεν είναι μόνος του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πέρα από αυτά τις πληροφορίες που σας έχουμε δώσει εδώ στον Αλφαγέντιο 989, έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο στην κυβέρνηση που θα μας πει όλες τις λεπτομέρειες. Ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να τον καλημερίσω. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
0: Εμείς ευχαριστούμε και νομίζω ότι περισσότερο θα σας ευχαριστούν οι ακροατές μας και ειδικά αυτοί που έχουν υποστεί όλα αυτά που έχουν τραβήξει οι άνθρωποι με αυτά που τους έτυχαν. Θέλω να ξεκινήσουμε κατευθείαν με το ύφος των αποζημιώσεων τα οποία θα δοθεί. Θέλω να μας πείτε έτσι λίγο πώς θα κινηθεί αυτό το σύστημα.
1: Καταρχάς, για να ξεκαθαρίσω, το Υπουργείο Οικονομικών είναι επικουρικό. Η βασική πρωτοβουλία είναι στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με την κρατική αρρωγή.
0: Εσείς είστε το πορτοφόλι όμως, οπότε ξέρετε.
1: Να,
0: στο...
1: καλύμουν, δεν το συζητάμε, απλά θέλω να πω. Είναι
0: ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Είναι αρμόδιο Υπουργείο.
0: Καταλαβαίνω.
1: Θα πρέπει να τονίσουμε, ενεργοποιηθεί ήδη ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής για την άμεση οικονομική στήριξη των πολιτών με στόχο να υπάρξει κάλυψη στο πρώτο στάδιο, στις πρώτες ανάγκες και γρήγορη αντιμετώπιση των συνεπειών στις πυρκαγιές. Υπάρχει λοιπόν ένα επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, χορηγείται ποσό ύψους 600 ευρώ για πληγήσεις κύριες κατοικίες. Μιλάμε σε πρώτο στάδιο, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε. Επίδομα για απλές επισκευαστικές εργασίες ή για την αντικατάσταση της υποσκευής, χορηγείται ποσό έως 6.000 ευρώ για πληγήσεις κύριες κατοικίες, ενώ για τις δευτερεύουσες το ποσό μειώνεται κατά 50%, θα είναι 3.000 ευρώ. Θα υπάρξουν προφανώς μέτρα προσωρινής στέγασης των πληγέντων για τη στήριξη των πολιτών που αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους λόγω των ζημιών. Εκεί θα πρέπει να τονίσουμε ότι δικαιούχοι είναι οι ιδιοκτήτες ή χρήστες κύριων κατοικιών, οι οποίες μετά τον έλεγχο των σχετικών κλιμακίων έχουν προσωρινά χαρακτηριστεί κίτρινες, δηλαδή ακατάλληλες για χρήση ή πολύ περισσότερο για τις κόκκινες κατοικίες. Θα προχωρήσει η προσωρινή στέγαση μέσω επιδότησης ενοικίου, στεγαστική συνδρομή για επισκευή και ανακατασκευή των πληγέντων κτηρίων. Θα πρέπει να τονίσω ότι μέσα στις επόμενες 48 ώρες, όπως μας έχει ενημερώσει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, θα υπάρξει και η πλήρης αποτύπωση των σπιτιών που έχουν πληγεί.
0: Έχουμε εικόνα περίπου για πόσες κατοικίες
1: αυτά
0: μιλάμε.
1: Είναι στην αρμοδιότητα του
0: Υπουργείου. Ναι, καταλαβαίνω. Εντάξει.
1: Νομίζω όμως ότι θα εξειδικευθούν. Όμως αυτό το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι οι πολίτες. Επειδή ακούμε διάφορα μεγέθη, καλό θα είναι να είναι επιφυλακτικοί ως προς το τι ακούγεται. Θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις.
0: Το είπε και ο Πρωθυπουργός εχθές και όλες αυτό. Ναι, και έχει και τη σημασία του για να λέγεται έτσι. Να... Καταλαβαίνω ότι δίνεται μια έμφαση σε ένα θέμα για να μην δημιουργείται και εντυπώσεις που στο τέλος δεν θα έχει νόημα. Ναι, τέλος πάντων, καταλαβαίνω. Ναι.
1: Όπως πάντως είναι η αποκατάσταση των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές. Οι πολίτες που έχουν πλήγματα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις, ώστε να χρηματοδοτηθούν οι επισκευές στα σπίτια τους, όπου απαιτείται ανακατασκευή των κτηρίων, και προβλέπεται μάλιστα για τις περιπτώσεις ανακατασκευής ενίσχυση ύψους 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο έως επιφάνεια 150 τετραγωνικών. Επιπλέον και για τις ελαφρύτερες ζημιές που αφορούν κτίρια, προβλέπεται η δυνατότητα ταχύτερης διαδικασίας επισκευής. Κοιτάξτε να δείτε, η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, που είναι πλέον ένα κεκτημένο της κοινωνίας, είναι εδώ για να στηρίξει. Θα στηριχτούν και επιχειρήσεις, θα υπάρξει αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για όσους πιστοποιημένα έχουν πληγεί, θα υπάρξει εξάμεινη αναστολή καταβολής των φορολογικών υποχρεώσεων, ρύθμιση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Υπάρχει ένα πλήρες λοιπόν φάσμα,
0: πλαίσιο,
1: απαλλαγή,
0: ναι.
1: Απαλλαγή από τον ένφια, είναι αυτονόητο, τριετής απαλλαγή για κτίρια και αγροτεμάχια που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μιλάμε για περιοχές που έχουν πληγεί όπως το Πόρτο Γερμενό, η Ψάθα, το Αλεποχώρι. Δυστυχώς η κλιματική αλλαγή έχει ενσκύψει. Από την άλλη πλευρά, επειδή πλέον όλα αυτά τα φαινόμενα, και πάλι λέω δυστυχώς, αλλά έχουν γίνει τακτικά φαινόμενα λόγω της κλιματικής αλλαγής, λόγω της αλλαγής στο κλίμα που την βλέπουμε έντονη όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε πάρα πολλές άλλες χώρες, έχουν οδηγήσει σε συγκεκριμένες και στοχευμένες ενέργειες και πολιτικές. Το έκτακτο πλέον είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε σε πρόβλεψη. Και βλέπουμε ότι, όπως σας περιέγραψα και πριν, υπάρχει ένας συγκεκριμένος μηχανισμός κρατικός για να βοηθήσει σε όλο το φάσμα με ειδικές ενισχύσεις, με στηρίξεις, με απαλλαγές, αναστολές όπου χρειάζεται να υπάρξουν.
0: Ναι, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι καταρχάς μία διευκρίνηση. Θα υπάρξει αποζημίωση 100% δηλαδή στα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ολική καταστροφή? Δηλαδή θα πάρει κάποιο...
1: Έχουν γίνει σχετικές ανακοινώσεις. Θα πρέπει να υπάρξουν τα πλήρη στοιχεία. Και ναι, θα υπάρξουν αποζημιώσεις ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να ξαναστήσουν τα σπίτια τους και να μπορέσουν να κατοικήσουν ξανά. Είναι μια ανάγκη, υπάρχει μια κοινωνία σε κρίση λόγω αυτού του φαινομένου. Επομένως, απλά να περιμένουμε, σας λέω, γιατί υπάρχουν και αποτυπώσεις που δεν είναι σωστές στις πρώτες ώρες αυτές.
0: Ναι, σωστό.
1: Στις επόμενες ώρες θα υπάρξει πλήρης αποτύπωση των σπιτιών που έχουν υποστεί καταστροφές, ώστε να πάμε και στις εξειδικεύσεις.
0: Ωραία. Εγώ θα ήθελα, πέρα από αυτό, αυτό πότε θα ξεκινήσει να μετράει αντίστροφα για να πάρουν οι άνθρωποι στο χέρι και να μπορέσουν να ξεκλειδώσουν, να μπορέσουν δηλαδή έστω μετά το πρώτο σοκ, να μπορέσουν να έρθουν σε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα. Θα πρέπει να περάσει από τη Βουλή, φαντάζομαι, έτσι. Άρα...
1: Οι αιτήσεις θα γίνονται άμεσα, από εκεί και πέρα θα γίνουν οι αποτιμήσεις και όλες οι διαδικασίες είναι άμεσες. Γι' αυτό το λόγο μιλάμε για την ανάγκη να τελειώσει η αποτίμηση μέσα στις επόμενες ώρες, ώστε να τρέξουν οι διαδικασίες γρήγορα. Δεν θα μείνει κανένας χωρίς προστασία. Πρέπει να πούμε μάλιστα ότι υπήρξε και μια δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με 25 εκατομμύρια ευρώ τα οποία έχουν δοθεί από την Hellenic Energy. Υπάρχουν σε εξέλιξη ήδη οι έλεγχοι στην Δυτική Αττική και τα πράγματα θα τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή είναι και η εντολή του Πρωθυπουργού.
0: Ωραία.
1: Βέβαια να τονίσουμε, ναι, επειδή υπάρχει μια παραφιλολογία και πρέπει να το πούμε ότι...
0: Αυτά θέλουμε να αποφύγουμε, σωστά. Ναι.
1: Όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος χάνεται. Τα δάση τα οποία και εγώ, ειδικά τα δάση του τύπου αυτού στη Δυτική Αττική, είναι δεδομένο ότι προστατεύονται. Αυτό το λέω για την παραφιλολογία.
0: Εντάξει, αυτό συμβαίνει... Ναι, συμβαίνει.
1: Η ζημιά θα αποκατασταθεί.
0: Αυτό συμβαίνει κάθε μέρα, γιατί μην ξεχνάτε ότι ζούμε στη χώρα η οποία ήταν στη σκιά των οικοπεδοφάγων, έτσι. Δηλαδή δεν βγαίνει τυχαία και αυτή η συνωμοσιολογία τώρα, μην τρελαθούμε εντελώς, γιατί πάντα υπάρχει μια υποψία, πάντα υπάρχει η τάση για συνωμοσιολογία, είτε αυτό έχει βάση είτε όχι, αλλά οι οικοπεδοφάγοι υπήρχαν και οι οικοπεδοφάγοι έχουν κάψει πολύ δάσος, έτσι.
1: Δηλαδή, οι εποχές προφανώς του παρελθόντος έχουν περάσει. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν πρέπει να είμαστε πάντα σε γρήγορση, όμως υπάρχει θωράκιση νομοθετική, υπάρχουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές.
0: Και υπάρχει και πολύ αυστηρό νομικό πλαίσιο. Είναι αυτό. Ακριβώς. Καλά κάνετε και το σημειώνετε και το λέτε.
1: Οι θεωρίες συνωμοσίας πάντοτε είναι εύκολες και δεν
0: μεταφράζονται
1: όμως σε πραγματικά νομοθετικά δεδομένα. Και αυτό πρέπει να το ξέρουν οι πολίτες που μας ακούν.
0: Ναι, πουλάνε αυτές τις θεωρίες, το ξέρεις εσύ ως δημοσιογράφος.
1: Ναι. Υπάρχει ένας μηχανισμός κυρίαρχα, και πάλι σας το λέω, την κρατική αρρωγή από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Εμείς προφανώς σε οτιδήποτε χρειαστεί θα επιστρέψουμε. Δεν υπάρχει καμία διάθεση χρονοτριβή σε οτιδήποτε ζητηθεί. Και υπάρχει ένα πλέγμα δράσεων άμεσων, ώστε να ανακουφιστούν οι πολίτες και να μπορέσουν να σταθούν ξανά γρήγορα στα πόδια τους.
0: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα και κάτι άλλο. Δηλαδή, από την ημέρα που έχουμε πει εδώ στον Αλφα, είχαμε ξεκινήσει να λέμε για το πλαίσιο των αποζημιώσεων και είχαμε δώσει και πρώτη, μπορώ να πω έτσι, να αγκιάσουμε και τα γένεια μας, το πλαίσιο των αποζημιώσεων. Υπάρχουν πολλά μηνύματα, κύριε Μαρκόπουλε, που από πολίτες που έχουν ακόμα και από το 23 δεν έχουν λάβει ακόμα αποζημιώσεις. Στο Αρκαλοχώρι μου λένε για τον Ντάνιελ αποζημιώσεις μου έχουν πει. Γιατί καθυστερούν να τα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι? Δηλαδή, ωραία, ανακοινώνονται. Η αρρωγή της πολιτείας είναι δεδομένη. Κάποια στιγμή θα τα πάρουν. Και λέμε τώρα, δηλαδή θα ξεκινήσει ο άλλος εργασίες ανακαίνιση του σπιτιού του. Ωραία, ξεκινάει, βάζει μέσα το μάστορα. Ο μάστορας δεν πρέπει να πληρωθεί. Πού θα τα βρει ο άλλος να τα πληρώσει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το πλαίσιο περιγράφεται επακριβώς. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες, συγκεκριμένα έγγραφα. Δεν γνωρίζω την περίπτωση που αναφέρετε. Ενδεχομένως να έχει κάποιο ζήτημα ως προς τη γραφειοκρατική του κατάσταση, ενώ τα αποδεικτικά.
0: Αυτό.
1: Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Κάθε περίπτωση είναι και ξεχωριστή. Όμως νομίζω ότι από τη στιγμή που έχει τηρηθεί η διαδικασία, οι διαδικασίες δεν είναι τόσο δύσκολες, πλέον γίνονται και ηλεκτρονικά. Από τη στιγμή που οι αιτήσεις έχουν προχωρήσει και υπάρχουν τα στοιχεία για να προχωρήσουν όλες τις διαδικασίες, να δούμε αν έχει υπάρξει κάποιο τύπου άλλη προσέγγιση. Όμως σε γενικές γραμμές αυτά τα προγράμματα τρέχουν πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Και είναι πλέον ένα manual το οποίο ακολουθείται από την πολιτική προστασία που δεν επιτρέπει τις αργοπορίες. Να δούμε την κάθε περίπτωση, βέβαια, και ξεχωριστά. Ξέρετε, πάντοτε υπάρχει.
0: Πάντα, ναι, βέβαια, για όνομα του Θεού.
1: Ναι. Δεν το συζητώ, αλίμονο, και ακούμε τους πολίτες όταν μιλάνε για κάτι συγκεκριμένο. Απλά στις γενικές γραμμές η αρρωγή είναι γρήγορη, τάχιστη και άμεση.
0: Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να καταχραστώ λίγο την υπομονή σας για ένα μικρό διάλειμμα και είμαστε πάρα πολύ γρήγορα μαζί. Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
4: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
5: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Καλημέρα, Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο Αντώνης Αντωνόπουλος, η ρύθμιση του ήχου ο Ορέστης Παπάς. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, σε μια μέρα πολύ ιδιαίτερη και πολύ χρήσιμη, η τηλεφωνική σύνδεση που έχουμε με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, ειδικά για τους ανθρώπους που έχουν υποστεί αυτές τις μεγάλες καταστροφές μετά τις φωνικές πυρκαγιές. Και μιλάμε τώρα για τους ανθρώπους που έχουν χάσει τις περιουσίες τους, χάσαν τα σπίτια τους και η κυβέρνηση. Με αντανακλαστικά πάρα πολύ γρήγορα, θα λέγαμε, και εδώ δεν γλύφουμε την κυβέρνηση, ασχέτως αν έχουμε τον Υπουργό δίπλα, αλλά σε κάθε περίπτωση έδειξε αντανακλαστικά πάρα πολύ γρήγορα. Το πακέτο που έχει ανακοινώσει για τις αποζημιώσεις θεωρείται καλό, το θέμα είναι να το δούμε στην πράξη. Κύριε Υπουργέ, είχαμε μείνει λοιπόν σε αυτά, μου είχατε πει ότι μου είπατε ότι υπάρχουν ενδεχομένως να υπάρχουν κάποια γραφειοκρατικά κολλήματα, υπάρχουν ενδεχομένως, κάθε περίπτωση δεν είναι ίδια με τις υπόλοιπες, αλλά όμως το γενικότερο, συνοψίζω, το γενικότερο πλαίσιο είναι κοινό, οπότε σας άκουσα αισιόδοξο για την αποτελεσματικότητα αυτής της αρρωγής που ετοιμάζει η πολιτεία. Θέλω να μεταφέρω, και συγγνώμη και πάλι, το μήνυμα ενός ακροατή που λέει ότι στις προηγούμενες καταστροφές η αποζημίωση ήταν 80% και 20% με δάνειο, το οποίο ήταν με εγγύηση του δημοσίου. Και σημειώνει ο ακροατής μας ότι τα δάνεια αυτά δεν δόθηκαν ποτέ. Πόσο δίκαιο, αναρωτιέται τώρα, και δεν έχει και άδικο, πόσο δίκαιο είναι οι προηγούμενοι κατεστραμμένοι να έχουν χάσει αυτό το 20%, όταν μάλιστα τα 1000 ευρώ ανε τετραγωνικό, όπως λέει, είναι αστεία αποζημίωση αν θέλεις να χτίσεις.
1: Για ποιες πυρκαγιές αναφέρεται, σε ποιες καταστροφές ο καλός ακροατής, γιατί θα ήθελα να είμαι συγκεκριμένος.
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά φαντάζομαι θα είναι πέρυσι ή πρόπερσι σε αυτές τις...
1: Ο μηχανισμός, να ξέρετε, διαρκώς βελτιώνεται, γιατί σας είπα δυστυχώς, γιατί έτσι είναι η οικολογική κατάσταση. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με την υπερθέρμανση. Βλέπουμε ότι πλέον ολόκληρες περιοχές, όχι μόνο στην πατρίδα μας, δέστε τις πυρκαγιές που είχαν προκύψει στην Ισπανία, δέστε ακόμα καλά-καλά το τι έγινε στην Καλιφόρνια, σε προηγμένες χώρες, στον Καναδά. Εδώ λοιπόν, λόγω της κλιματικής κρίσης, τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται διαρκώς ανανεώνονται και βελτιώνονται. Πλέον η χώρα μας και η κυβέρνηση, αν θέλετε, έχει μια μεγαλύτερη εμπειρία. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι όπου μπορούμε να υπάρξουν βελτιώσεις και υπάρχουν, χρόνο με το χρόνο βελτιώνονται. Το πλαίσιο δεν μένει στατικό, η κατάσταση είναι δυναμική και οφείλει να είναι δυναμική, γιατί βλέπουμε ότι διαρκώς προκύπτουν νέα δεδομένα, νέα φαινόμενα, νέου τύπου καταστάσεις. Επομένως ο νομοθέτης βελτιώνει τα πράγματα διαρκώς και θα βελτιώνονται, με την έννοια ότι πλέον δυστυχώς, ναι, επαναλαμβάνω, αυτό το οποίο είναι εκτακτό.
0: Α, μου σημειώνει, είναι του 2021, μου έστειλε μήνυμα.
1: Μάλιστα. Εγώ θέλω να πω λοιπόν ότι βλέπουμε ότι καταρχάς έχουμε ένα συγκεκριμένο υπουργείο το οποίο έχει δημιουργηθεί.
0: Επιφορτιστεί, ναι, με το.
1: Και έχει επιφορτιστεί ειδικά για αυτά τα ζητήματα, για την πολιτική προστασία. Και αυτό είναι μια επικέντρωση που έχει κάνει η κυβέρνηση. Γιατί χρειάζεται να υπάρχει.
0: Να υπάρχει στόχευση, ναι, καταλαβαίνω.
1: Να υπάρχει στόχευση και εξειδίκευση. Και στα μέτρα, τα μέτρα ξεκινούν, λειτουργούν σε πρώτο βαθμό και εμπλουτίζονται ανάλογα με την πορεία των καταστάσεων και των πραγμάτων. Εδώ λοιπόν έχουμε μια κυβέρνηση που αφουγκράζεται τις ανάγκες, όπου χρειάζεται προχωράει σε πρόσθετα μέτρα, εμπλουτίζει και αν χρειάζεται, να πω και στον καλό φίλο και ακροατή, θα υπάρξουν και άλλες προσθήκες. Δεν είναι στατικά τα πράγματα. Δυστυχώς τέτοιες καταστροφές έχουμε δει, θυμόσαστε τις μεγάλες πυρκαγιές στη Ρόδο, θυμόσαστε το μεγάλο πρόβλημα το οποίο είχαμε στη Λακωνία.
0: Δυστυχώς τα θυμόμαστε κάθε καλοκαίρι και επίσης εδώ να σημειώσω, να προσθέσω και κάτι που μου λέει ο Θωμάς, ότι πέρα από την κλιματική αλλαγή η οποία είναι εδώ, ασχέτως αν εμείς κάνουμε ότι δεν την βλέπουμε ή δεν την ακούμε, αλλά την νιώθουμε, υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας, υπάρχει η ανθρώπινη βλακεία. Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι σήμερα για τη μεγάλη αυτή πυρκαγιά είναι δύο κατηγορούμενοι. Έτσι, έχουν συλληφθεί δύο άνθρωποι που έκαναν συγκεκριμένες εργασίες σε συγκεκριμένο σημείο και όλο αυτό το πράγμα. Και εκεί, λόγω της αιτίας, τώρα μην, εγώ δεν θέλω να μπω μέσα στο μήλο, αλλά εκεί δίνει δικαίωμα να τροφοδοτούνται, δηλαδή, σενάρια συνωμοσιολογίας. Δηλαδή, όλα αυτά, ξέρεις, σε συνδυασμό με την ανθρώπινη βλακεία, ξέρεις, είναι ανίκητη
1: αυτή. Εμείς ως κυβέρνηση να πάρουμε τις δικές μας ευθύνες. Εμείς έχουμε νομοθετήσει.
0: Αυτό σας τιμά που το λέτε.
1: Έχουμε το πρόγραμμα Αιγής, το οποίο προχωρά, συμπληρώνεται. Έχουμε νέα δεδομένα στον εξοπλισμό, πρόσθετους πυροσβέστες. Να πάρουμε όμως και την ευθύνη που μας αναλογεί. Από την άλλη πλευρά όμως, κοιτάξτε να δείτε, επειδή πρέπει τα πράγματα να τα βάζουμε και σε μια σωστή διάσταση. Όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τον ανθρώπινο παράγοντα. Έχουν να κάνουν και με την αυλεψία, έχουν να κάνουν με την αστοχία, έχουν να κάνουν με την τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ δεν θέλω τώρα να κατονομάσω, αλλά παρακολουθούμε πάρα πολλές περιοχές, τις οποίες ενώ υπάρχει το πλαίσιο κυβερνητικά, έχουν δοθεί οι διρεκτίβες, έχουν νομοθετικά, έχουν προκύψει τα εργαλεία, έχουν υπάρξει και χρηματοδοτήσεις. Βλέπουμε ακόμα και τώρα ακούρευτα οικόπεδα. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει φροντίδα που πρέπει να υπάρξει.
0: Είπαμε, είναι η ανθρώπινη βλακεία, δυστυχώς.
1: Δεν μεταθέτω τις ευθύνες του κεντρικού κράτους, της κυβέρνησης, στους ΟΤΑ. Όμως ο καθένας από εμάς κρίνεται. Εμείς έχουμε το πρόγραμμα Αιγής, είναι 2 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία προχωράνε σταδιακά σε διαρκή έργα. Και δεν δέχομαι ότι αυτή η κυβέρνηση υπήρξε αμέριμνη ή δεν έκανε την υποχρέωσή της. Έχουμε το πυροσβεστικό σώμα, προσπαθούμε διαρκώς να το ενδυναμώνουμε. Από εκεί και πέρα, προφανώς, όταν μιλάμε για τον ανθρώπινο παράγοντα και για τη φύση, τα πράγματα έχουν μια συγκεκριμένη ροή ως προς τις εξελίξεις τους. Και πρέπει όλοι να καταλάβουμε, είτε είναι ο πολίτης που ανοίγει με μεγάλη ευκολία το τζάμι του αυτοκινήτου, το παράθυρο και πετάει το τσιγάρο, είτε είναι ένας αγρότης ο οποίος πάει και κάνει το μεσημέρι εργασίες ενώ έχει μεγάλες θερμοκρασίες και αέρα, είτε είναι η τοπική αυτοδιοίκηση η οποία έπρεπε να επιφορτήσει τις υπηρεσίες της για να πάνε να βοηθήσουν, να συνδράμουν, να κουρευτούν τα οικόπεδα. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω, μιλάμε για τη φύση. Εδώ λοιπόν πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Και βέβαια υπάρχουν και στάθμητοι παράγοντες και το γνωρίζουμε όλοι. Δεν είναι δηλαδή κάτι.
0: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί, γιατί είπατε κάτι το οποίο εμένα με έχει εκνευρίσει. Δηλαδή, όχι με εκνευρίζει, με βγάζει εκτός σε αυτού. Δηλαδή, το να βλέπεις κάποιον να ανοίγει το παράθυρο και να πετάει το τσιγάρο όταν αμένω έξω. Δηλαδή, τώρα σε ποιον να το πεις αυτό το πράγμα.
1: Και όμως είναι μια πραγματικότητα. Δεν νομίζω ότι λέω κάτι το οποίο σοκάρει τους ακροατές.
0: Ζουν ανάμεσά μας.
1: Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Βεβαίως και υπάρχουν και δυστυχώς υπάρχουν.
0: Ζουν ανάμεσά μας.
1: Για μένα το μείζον είναι, αντιλαμβάνομαι όλες τις απώλειες. Με συγκλώνησε, και δεν σας το κρύβω, και ο κύριος Χαλκιάς, ο οποίος είναι ένας ηθοποιός, τον οποίο εκτιμώ πάρα πολύ, σοβαρός, το δράμα του, οι τοποθετήσεις του τις παρακολούθησε και είναι ανθρώπινες και ο άνθρωπος μας μεταφέρει τη θλίψη του και πολύ καλά κάνει γιατί πρέπει να
0: ναι, ο κύριος Καλκιάς αυτό. Επειδή είναι προβεβλημένος λόγω του επαγγέλματός του
1: ήταν... Όχι σας λέω με κινητοποιούν από την άλλη πλευρά σκεφτείτε ότι και δεν θέλω αυτό να μειώνεται και παρακαλώ γι' αυτό δίνω έμφαση έχουμε ένα εργαλείο καινοτόμο το 112 το οποίο έρχεται ενημερώνει για το κυρίαρχο ζήτημα την ανθρώπινη ζωή. Δεν πρέπει να ξαναθρηνήσουμε. Χάσαμε 5 ανθρώπους στο καθήκον. Και να εκφράσω βέβαια και τη λύπη μου για αυτό το γεγονός. Χάσαμε 5 μαχητές της πυρόσβεσης. Από την άλλη πλευρά όμως θυμηθείτε που βρισκόμασταν πριν από λίγα χρόνια και δεν το πηγαίνω πολιτικά. Δεν με αφορά να κάνω κριτική σε ένα κόμμα που πέρασε και σχεδόν έχει εκλείψει. Αλλά σκεφτείτε πόσες ανθρώπινες ζωές έχουν χαθεί μέσα σε μία μόνο καταστροφή, σε μία μόνο πυρκαγιά στο μάτι. Και σκεφτείτε πόσα εργαλεία έχουμε αναπτύξει με τα προβλήματα, ναι με τα προβλήματα. Με τις οπισθοδρομήσεις, ναι με τις οπισθοδρομήσεις. Αλλά και με πολλές νίκες στο πεδίο. Επομένως λέω ότι το μείζον είναι η ανθρώπινη ζωή. Και βεβαίως εμείς κρινόμαστε κυβερνητικά και θα κριθούμε από την αμεσότητα των παρεμβάσεών μας για να αποκατασταθούν οι περιουσίες των ανθρώπων.
0: Και βεβαίως. Την αποτελεσματικότητα. Επίσης θα ήθελα να... Πριν σας απελευθερώσω και σας ευχαριστώ για τον χρόνο, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολες οι στιγμές σας, θα ήθελα, γιατί με βάση το μήνυμα που είχε στείλει ο ακροατής μας πριν, έβαλε το θέμα των τραπεζών, δεν είχε πάρει τα δάνεια, λέει. Δάνεια τα οποία ήταν με χαμηλό επιτόκιο.
1: Δεν μπορώ να γνωρίζω την περίπτωση.
0: Ναι, όχι, αλλά...
1: Με χαρά, αν θέλετε, δώστε μου και στοιχεία, αν θέλει ο καλός ακροατής να
0: θέλεις,
1: μας
0: πει. Αν θέλεις, βεβαίως, θα τα...
1: Τι δεν πήγε, τι δεν πήγε καλά να το παρακολουθήσω. Πάντως, σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, να πω ότι υπάρχει αναστολή πληστηριασμών για τον επόμενο χρόνο. Υπάρχει αναστολή οφειλών και φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για το επόμενο εξάμηνο.
0: Δάνεια θα δώσουν, ναι. Δάνεια θα
1: εδώ
0: δώσουν.
1: Είμαστε να τα εξειδικεύσουμε. Εδώ είμαστε για να εξειδικεύσουμε. Σας είπα τα πρώτα μέτρα αρρωγής άμεσα. Επομένως, καλό θα είναι και αν ο φίλος έχει κάποιο τέτοιο. Παρακαλώ για να το δούμε και εμείς να το εξετάσουμε για ποιο λόγο υπήρξε δυσχέρεια. Δεν μπορώ να γνωρίζω την κάθε περίπτωση, όμως με χαρά να το να επιληθώ να δω.
0: Σας τιμά. Σας τιμά πολύ. Σας τιμά. Και χαίρομαι που είστε και φίλος, γιατί είμαστε συνάδελφοι πάνω απ' όλα.
1: Αλλά μόνο όχι, εντάξει. Μπρος πίσω πάντοτε υπάρχουν σε αυτές
0: τις ιστορίες. Εντάξει. Αλλά είναι ωραίο να νιώθει, να ακούει ο άλλος.
1: Να δούμε και για ποιο λόγο να το ερευνήσουμε, δεν υπάρχει. Αλλή μόνο.
0: Είναι πολύ ωραίο, μπορεί να ακούγεται λίγο λαϊκίστικο, αλλά είναι πολύ ωραίο να νιώθει ότι ένας υπουργός δεν είναι απόμακρος, ότι μπορεί να έρθει στο γραφείο, ότι μπορεί να τον ακούσει. Και αυτό νομίζω ότι είναι ο ρόλος του πολιτικού.
1: Είναι ανοιχτά για όλους και πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το έχουμε καταφέρει κυβερνητικά. Πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο
0: τώρα,
1: βαθμό τα
0: εντάξει, εντάξει, τώρα μην το απλώνουμε πολύ. Ας το περιορίσουμε στο εδώ που μιλάμε και το λέτε εσείς. Ας το άλλο.
1: Πάντως, ο κράτος είναι εδώ, έχει παρουσία και θα έχει και τις επόμενες ημέρες. Έχει δοθεί σαφής πρωθυπουργική εντολή. Νομίζω ότι τα πράγματα θα τρέξουν πολύ γρήγορα. Αλλά και εδώ είσαστε κι εσείς να μας επισημαίνετε και οι πολίτες. Δυσχέρειες και προβλήματα για να τα επιλύσουμε.
0: Κύριε Μαρκόπλε, Δημήτρης Μαρκόπλος, Υπουργός Οικονομικών, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο Δημήτρης Μαρκόπλος, έδωσε δεν μάσε τα λόγια του, τα είπε. Ο Χάρης συνεχίζει, νομίζω ότι πρέπει να έχεις πάρει κάποιες απαντήσεις σου. Νομίζω όμως ότι αν μου δώσεις τα στοιχεία σου μπορώ να τα μεταφέρω και ίσως πάρεις πιο αρμόδιες απαντήσεις. Ο Αργύρης ρωτάει πόσα χρήματα διατέθηκαν από το Ταμείο Ανάπτυξης για την προστασία των δασών. Καλημέρα. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι έχουν δοθεί πολλά, Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς, δεν θυμάμαι να σου πω ακριβώς αν είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουν δοθεί πολλά εκατομμύρια για συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία είναι στοχευμένα και μένει να δούμε τον απολογισμό της δράσης αυτών των προγραμμάτων. Επίσης, θα πρέπει να σου πω ότι εχθές στη Βουλή, η Βουλή μπορεί να μην έχει δραστηριότητα αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχει ένας κανόνας που λέει στο κοινοβουλευτικό ότι η Βουλή δεν κλείνει ποτέ. Και δεν κλείνει ποτέ η Βουλή. Εχθές λοιπόν κατατέθηκε από το ΠΑΣΟΚ μία ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς που ζητούν στοιχεία και κατάθεση εγγράφων. Αυτό είναι πολύ σημαντική κοινοβουλευτική δραστηριότητα, να ξέρετε, γιατί πολλές φορές πάει κουβά, αλλά στις περισσότερες βγάζει ειδήσεις. Λοιπόν, ζητούν στοιχεία και κατάθεση σχετικών εγγράφων που το αποδεικνύουν για την αποτελεσματικότητα, τη δράση, για τα κονδύλια που έχουν διατεθεί στην πυροπροστασία και για τα συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Και αυτό δεν γίνεται να μην απαντηθεί, θα απαντηθεί. Και εκεί θα είναι ένα νέο πεδίο. Μπορεί να απαντηθεί και γραπτός και μέσα στην Ολομέλεια. Από 24 του μηνός λοιπόν που θα ανοίξει που θα έχει και πάλι δραστηριότητα η Βουλή, θα έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί φαντάζομαι ότι στον προγραμματισμό του κοινοβουλευτικού έργου θα είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα η συγκεκριμένη ερώτηση. Άρα λοιπόν, Αργύρη, νομίζω ότι κάνε λιγάκι υπομονή και θα δούμε, όπως και εμείς, και θα δούμε όλοι από τα πλέον αρμόδια χείλη το τι έχει συμβεί. Να θυμίσουμε ότι σήμερα μεταμόρφωση του Σωτήρος, γιορτάζει ο Σωτήρης και οι Σωτηρίες, να πούμε και πάλι χρόνια πολλά, και ο Γιώργης με το χαρακτηριστικό του χιούμορ εδώ, φίλος της εκπομπής, λέει ένα χρόνια πολλά στους Σωτήρες από αυτόν.

0: 9.41 πρώτα λεπτά, Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο Αντώνης Αντωνόπουλος, μαζί μέχρι τις 11, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου ο Ορέσης Παπάς, πολύτιμη παρέα, και βλέπω αυτή τη στιγμή εικόνες έτσι στη δημόσια τηλεόραση από το λιμάνι του Πειραιά, καλό ταξίδι στην Τρόφια, αλλά βλέπω το σούπερ από κάτω, τον τίτλο δηλαδή, που το σούπερ στη δικιά μας γλώσσα, λέει χωρίς ιδιαίτερη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά η αναχώρηση των αδειούχων για τα νησιά. Με τιμές φαρμάκι, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, τους φαρμακώσατε, μας φαρμακώσατε όλους και αυτό το καλοκαίρι, τέλος πάντων. Αλλά ρε παιδιά, σηκωθείτε, φύγετε λιγάκι. Έχει πολλή κίνηση ακόμα στο κέντρο. Έχει κινησούλα, έχει. Λοιπόν. Ας μην αφήσω στην άκρη την κρίνια μου. Καλημέρα στο Σάκη Θεοδωρόπουλο. Είναι ρεπόρτερ, το έχει το Κυπριακό, γράφει σήμερα πολλά. Λοιπόν, και να πάω στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δημήτρης Μελίδης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και φίλος. Καλημέρα. Καλημέρα,
1: καλημέρα,
0: Δημήτρη.
1: Καλημέρα, κύριε Αντωνόπουλε, αγαπητέ μου Αντώνη, καλημέρα. Άκουγα τώρα αυτό για το λιμάνι του Πειραιά. Όντως είναι μειωμένη κίνηση, αυτό βλέπουμε κι εμείς. Με αυτή την ακρίβεια που υπάρχει, βέβαια, πώς να φύγει ο κόσμος να πάει διακοπές.
0: Ναι, είπαμε, λέμε, έχει φαρμάκι, είναι τιμές φαρμάκι.
1: Και, ναι, και είναι Αντώνη μου, όπως βλέπουμε, είναι σε όλους τους τομείς. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε εμείς τόσο καιρό. Εντάξει, υπάρχει ακρίβεια σε κάποια πράγματα, το καταλαβαίνουμε και αυτό μπορεί να είναι και κάποιες φορές και ζήτημα που ανά τις δεκαετίες στη χώρα μας ανακυκλώνεται εκείνο διαχρονικό. Αλλά τέτοια ακρίβεια σε όλα τα πράγματα, τη στέγαση, την ενέργεια, τα εισιτήρια της ακτοπλοείας, σε όλα τα πράγματα υπάρχει ακρίβεια και δεν σταματάει. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά προβληματίζει. Και ξέρεις, το λέμε μεταξύ μας καμιά φορά στα πολιτικά πηγαδάκια, αλλά είναι και κάτι πραγματικό. Όταν βλέπεις μια κυβέρνηση σταθερή που κυβερνάει τόσα χρόνια, που έχει διαχειριστεί μεγάλα πακέτα ταμείου ανάκαμψης, χρήματα από την πανδημία και γενικότερα έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την εικόνα της χώρας. Κάθεσε και λες, δηλαδή τι θα κάνει άλλο, δηλαδή, πώς θα καλυτερεύσει η ζωή των ανθρώπων. Θέλει άλλη μια τετραετία, θέλει τρίτη φορά να κυβερνήσει για να μπορέσει να τα λύσει.
0: Ναι, ξέρεις κάτι.
1: Είναι ένα ζήτημα αυτό.
0: Ναι,
1: είναι πολύ ανθρώπινα και απλά δηλαδή, αλλά είναι η καθημερινότητα που βιώνουμε όλοι μας αυτή που περιγράφω, έτσι.
0: Μου λέει ο Νίκος στη Μύκονο, μια και είπα Μύκονο, να πω μια καλημέρα σε Νικόλ την Κίτμαν που είναι εκεί, δεν με έχει πάρει τηλέφωνο το κορίτσι, να περνάει καλά.
1: Θα σε πάρει,
0: είναι εκεί η Νικόλ.

0: Νικόλ Κίντμαν, ναι, με κάτι φίλες εσείς, έτσι, τέλος πάντων. Λοιπόν, αφού είπαμε την καλημέρα εκεί, λέει στη Μύκονο ένα σουβλάκι τυλιχτό και μια κοκακόλα 28 ευρώ στο πόδι. Όχι να κάτσεις. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Εντάξει, λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι όμως η Μύκονος μόνο, γιατί κάποια νησιά, εντάξει, το θέμα είναι ότι στην Αθήνα έφτασε να έχει το πιτό γύρω 5 ευρώ, ενώ είχε 2,5 και 3.
0: Και όχι μόνο έτσι, έχει μικρύνει κιόλας το μέγεθος, το έχει παρατηρήσει ο γιος μου.
1: Βεβαίως, γιατί για τα παγωτά τι σου λέει ο γιος, σου λέει ότι έχουν μικρύνει.
0: Τα παγωτά δεν έχεις δει ότι είναι το κυπελάκι, το κυπελάκι το μικρό, το δείγμα.
1: Ακριβώς. Θυμάμαι όταν ήμασταν εμείς οι τσιρικάδες, έδινες τέλος πάντων τα μισά χρήματα και έπαιρνες και πολύ μεγαλύτερη ποσότητα. Τώρα τα βλέπεις ξαφνικά, παίρνεις τη συσκευασία και λες τώρα είναι αυτό κανονικό. Μήπως πήρα κάποια μήνυ έκδοση και δεν το κατάλαβα.
0: Εδώ πήραμε εμείς δύο μπάλες παγωτό σε κυπελάκι περιορισμένο, το σφίγγνι, την μπάλα, τη σφίγγνι πολύ, και ήταν 7 ευρώ οι δύο μπάλες. Δηλαδή τώρα 7 ευρώ οι δύο μπάλες. Δηλαδή και νέκταρ να έχει μέσα. Λες ρε παιδί μου, εντάξει, 7 ευρώ οι δύο μπάλες παγωτό. Λες, okay, εντάξει, λοιπόν. Ναι, εγώ λέω τώρα ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Και ότι για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, επειδή έχουμε ευρωπαϊκές τιμές με ελληνικούς μισθούς, γίνονται προσπάθειες και πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Έχει ανέβει ο βασικός μισθός. Παρ' όλα αυτά δεν φτάνει. Τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση, και δεν λέω αυτή, μια κυβέρνηση, δηλαδή εσείς αύριο, κυβερνήσατε κιόλας. Δηλαδή η ακρίβεια φαίνεται ότι αντιστέκεται, δεν έχει βρεθεί το μείγμα που υπάρχει, μείγμα, πώς μπορεί να γίνει.
1: Λοιπόν, προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται εδώ. Όντως, καλά, εγώ είμαι και μετριοπαθής άνθρωπος, γενικά δεν θέλω να μηδενίζω προσπάθειες, όμως πρέπει να δούμε κάτι κατάματα εδώ. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει μια ιδεολειψία σε σχέση με το ρόλο του κράτους στην ελεύθερη αγορά. Λένε, ας πούμε, ότι το κράτος πρέπει να έχει την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση και να ρυθμίζει την αγορά από μόνη της. Μα βρε παιδιά, αφού βλέπετε ότι η αγορά δεν μπορεί να ρυθμιστεί από μόνη της, υπάρχουν φαινόμενα κερδοσκοπίας, υπάρχουν ζητήματα απληστίας πολλών οι οποίοι θέλουν να κερδοσκοπούν εις βάρος των λίγων. Πρέπει λοιπόν εκεί το κράτος να παρεμβαίνει πώς, να κάνει ελέγχους. Το πιο απλό πράγμα, και όταν λέμε για ελέγχους, δεν εννοούμε δειγματοληπτικούς ελέγχους, ούτε ελέγχους οι οποίοι καταλήγουν σε πρόστιμα τα οποία δεν μπορεί να συμφέρει, για παράδειγμα, κάποιον επιχειρηματία που κερδοσκοπεί να πληρώσει το πρόστιμο. Ναι, αλλά να πάει και να αλλάξει την πολιτική του.
0: Ναι, αλλά του τραβάει το μανίκι σου. Λέει ότι ξέρεις, είναι σημαντικό να νιώθει ο άλλος την ανάσα του κράτους. Γιατί να σου πω κάτι, παλιά υπήρχε η αγρονομία. Βέβαια. Υπήρχε ο μπαμπούλας, έστω με τον μπαμπούλα. Θέλουμε μπαμπούλα, ο Έλληνας. Ρε παιδί μου, κάτω. Εδώ δεν έχει κόσμο για ελέγχους όμως. Εδώ
1: πρέπει να παρεμβαίνει το κράτος διορθωτικά και πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνει ελέγχους στην αγορά. Ξαναλέω, εμείς δεν μιλάμε για άλλου τύπου μοντέλα. Λέμε ότι για να λειτουργήσει το υπάρχον μοντέλο, το μοντέλο της ελεύθερης αγοράς, πρέπει να έχει έναν ρυθμιστικό έλεγχο το κράτος και να τον ασκεί αυτόν τον έλεγχο. Πρώτον, πρέπει να προσέξετε τι λέω, Αντώνη. Mm-hmm. Λέω να τον έχει και να τον ασκεί. Όταν απλά τον έχει και δεν τον ασκεί, υπάρχει πρόβλημα. Όταν δεν τον έχει κιόλας, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Θα μπορούσε λοιπόν με ένα οργανωμένο σχέδιο ελέγχων, μάλλον θα γίνονταν και θα έριχναν και κάποια τσουχτερά πρόστιμα, να μαζευόταν αρκετά η κατάσταση.
0: Ναι, δεν υπάρχει κόσμος όμως για ελέγχους. Άρα λοιπόν τι γίνεται, είναι στοχευμένοι. Άρα οι επιτίδιοι ξέρουν τι κάνουν και σου λέει τώρα σε μένα θα κάτσει. Αν μου κάτσει, μου κάτσε. Άρα λοιπόν παίζει μπάλα.
1: Ναι. Τι έλεγα πριν.
0: Ναι.
1: 7 χρόνια κυβερνούν. Δεν μπορούσαν στα 7 χρόνια. Που έχουν και την εμπειρία πια, δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα δεν τους έχουν τύχει. Να είμαστε τώρα και αντικειμενικοί, δεν τους έχουν τύχει και λίγα, έτσι. Δηλαδή είναι κάτι πληγές του Φαραώ που έχουν ανοίξει.
1: Να είμαστε όμως ειλικρινείς. Λοιπόν, κάθε φορά κάτι τυχαίνει. Την προηγούμενη δεκαετία ήταν τα μνημόνια τα οποία δεν έδιναν τη δυνατότητα η χώρα να μπορεί να πάρει ανάσα. Και τα μνημόνια, θυμίζω τότε, εμείς αναλάβαμε τη διακυβέρνηση το 2015 μετά από μια τεράστια οικονομική κρίση. Δεν δημιουργήσαμε εμείς την οικονομική κρίση. Αυτοί που τη δημιουργήσαν την οικονομική κρίση ήρθαν μετά ως σωτήρες. Εγώ ξαναλέω, δεν θέλω να μηδενίζω τίποτα. Αλλά να πούμε το εξής. Εάν μετά από 7-8 χρόνια είσαι κυβέρνηση, είσαι μια σταθερή κυβέρνηση, δεν έχεις ισοκομματικά ζητήματα, δεν έχεις κάποιον εταίρο κυβερνητικό, δεν έχεις τέτοια που έχει
0: κάνει τώρα. Κάτι ισοκομματικά τα έχει.
1: Δεν έχει. Απρόσεξε με. Θυμίζω τώρα και δεν λέω μόνο για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου ήταν τρικομματική. Η δικιά μας κυβέρνηση επίσης είχε δύο κόμματα. Όταν υπάρχουν κυβερνητικοί εταίροι, γίνεται πιο περίπλοκο το πράγμα. Η Νέα Δημοκρατία έχει την τύχη και το αποτέλεσμα να έχει μια διαχείριση μόνη της. Δεν μπορεί με τόσα χρήματα που ήρθαν στη χώρα, ξαναλέω, Ταμείο Ανάκαμψης και ένα σωρό άλλες πηγές, κυρίως βέβαια ευρωπαϊκής προέλευσης, να ήρθαν στη χώρα και να μην πέσαν τελικά στην αγορά. Είναι φοβερό. Και και λέμε ξανά. Τώρα χωρίς το Ταμείο Ανάκαμψης, τι θα γίνει την επόμενη μέρα? Δηλαδή, πώς θα πάμε στην επόμενη τετραετία, όταν και χρήματα λιγότερα θα υπάρχουν και η ακρίβεια δεν θα έχει επιληθεί? Ξαναλέω, ζητήματα εξωτερικά πάντα συμβαίνουν. Πόλεμοι, κλιματική αλλαγή που λένε τώρα και όλα αυτά. Αυτά όμως πάντα υπάρχουν. Τις κυβερνήσεις τις ψηφίζει ο λαός και ο κόσμος για να βρίσκουν λύσεις. Και θα το πω αυτό, Αντώνη, γιατί στην κοινωνία την ίδια ζούμε όλοι. Όταν η καθημερινότητά σου είναι μια ασταμάτητη ακρίβεια στα πάντα και ταυτόχρονα έχεις τις φωτιές κάθε καλοκαίρι, έχεις το χειμώνα ένα σωρό άλλα ζητήματα που προκύπτουν. Θυμίζω, μας απασχόλησε πάνω από εξάμηνο η ιστορία με τις δίκαιες κινητοποιήσεις των αγροτών, που είναι πρωτογενής τομέας, που και εκεί δεν υπάρχουν λύσεις, ούτε έχουν βρεθεί. Απλά δεν είναι το θέμα στην επικαιρότητα. Και ταυτόχρονα έχεις και τις θεσμικές παρεκτροπές που κατά καιρούς έχουμε πει, βλέπει υποκλοπές και βλέπει και τα υπόλοιπα σκάνδαλα. Αυτό όλο το κοκτέιλ κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να βρεθούν λύσεις. Και δεν φαίνεται να μπορεί να τις βρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα αυτό το στίχημα νομίζω θα μετράει αντίστροφα πια για να φτάσουμε στις κάλπες και νομίζω ότι εκεί θα δείξει ποιος μπορεί να κερδίσει αυτό το στίχημα ή όχι και πώς θα το αποτιμήσουν οι πολίτες, έτσι, γιατί ο τελικός κριτής η κάλπη είναι και το χέρι του πολίτη τι θα ρίξει μέσα. Να πάω τώρα σε πιο έτσι άλλου τύπου ζητήματα, να πάω στα δικά σας. Έχετε περάσει πολύ μεγάλο ζόρι ως κόμμα.
1: Όπως το λες, Αντώνη, το είπες πάρα πολύ περιγραφικά.
0: Νομίζω δεν βρίσκω άλλη λέξη. Δηλαδή, και είναι, ξέρεις τώρα, ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε τη χώρα με όλο αυτό το σουρεαλιστικό σκηνικό το οποίο ακολούθησε και αυτή τη στιγμή με νέα ηγεσία, με όλα αυτά τα βάρη, τα προβλήματα, τη θέση, τη δύσκολη που βρίσκεστε, ποιος είναι ο δικός χάρτης μέχρι την κάλπη? Ο δικός χάρτης, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω της πολιτικής επιβίωσης, να το πω ανάκαμψης, πώς θα το...
1: Το λες πολύ καλά, της ανάκαμψης είναι η λέξη, σωστή είναι αυτή η λέξη. Οφείλω όμως να κάνουμε μια όχι ιστορική αναδρομή, αλλά να τα βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Είμαστε το κόμμα όντως που κυβέρνησε τη χώρα πριν τη Νέα Δημοκρατία. Έκτοτε, από το 2019, περάσαμε πολλά. Ο ελληνικός λαός έκρινε και το 19 και το 23 ότι ο χώρος μας, και σήμερα πολλοί οι οποίοι δεν βρίσκονται φυσικά στο κόμμα μας, δεν ήταν άξιος ώστε να ψηφιστεί η κυβέρνηση και ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά όλα είναι τα θύματα που τουλάχιστον στη σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία έγιναν μαθήματα. Περάσαμε αναταραχές. Να πω ότι τις διασπάσεις δεν τις αξιολογούμε απαραίτητα ως κάτι το καταστροφικό, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και όταν ήταν κυβέρνηση είδε το 2015 αποχωρήσεις είχε πάντα. Δεν λέω ότι είναι καλό που γίνεται, αλλά στο πρώτο.
0: Εντάξει, η διάσπαση είναι στο DNA, στο DNA της αριστεράς, έτσι, της ελληνικής τουλάχιστον.
1: Εγώ αυτό που θέλω να πω μόνο για τις αποχωρήσεις πρόσφατα, γιατί θέλω να το πω, είναι ότι δεν καταλαβαίνω πόσο άνθρωποι οι οποίοι πριν από ένα ή δύο χρόνια ζητούσαν τις έδρες πίσω από συναδέλφους τους, τώρα κάνουν οι ίδιοι τα ίδια. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό δεν πρέπει να χρεώνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προσωπικά σε όσους έχουν τέτοιες συμπεριφορές. Δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ ή η αριστερά που ορισμένα στελέχη επιλέγουν να έχουν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, η οποία νομίζω πλήττει και τους ίδιους πέρα από την εικόνα αξιοπιστίας του χώρου μας. Νομίζω πάντως ότι όσοι βρισκόμαστε σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία έχουμε δύο χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι έχουμε τουλάχιστον μια στοιχειώδη πολιτική λογική και πολιτική ηθική να θέλουμε το κόμμα μας να ψηφιστεί στις εκλογές και να κατέβει. Η αλήθεια είναι το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν κεντρικά στελέχη τα οποία τελικώς αποχώρησαν, που έστελαν στην κοινωνία ένα μήνυμα. Δεν κάνω εδώ δίκη προθέσεων τι ήθελαν να στείλουν. Στην κοινωνία πάντως το μήνυμά τους έφτασε ως μη ψηφίσετε τον ΣΥΡΙΖΑ και ψηφίστε ένα άλλο κόμμα. Αυτό είναι και ο λόγος που στις δημοσκοπήσεις φτάσαμε τόσο χαμηλά και τα χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, αυτά τα 1,5 και 2 που είδαμε το προηγούμενο διάστημα, προφανώς και αιτιολογούνται αλλά και ανήκουν ως αποτέλεσμα αποτυχημένο και πολιτικό σε αυτούς που αποχώρησαν. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι αυτοί που βρισκόμαστε σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία έχουμε και προτάσεις και ένα σύγχρονο πρόγραμμα το οποίο έχει και στοιχεία μέσα κυβερνώντας αριστεράς από το πλούσιο παρελθόν μας, από την εμπειρία την κυβερνητική. Να πω εδώ ότι πολλά στελέχη τα οποία βρίσκονταν στην διακυβέρνηση τότε το 2015-2019 και είχαν και ρόλους επιτελικούς αλλά και ρόλους τεχνικούς και τεχνοκρατικούς εξακολουθούν να βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε, μια κυβέρνηση είναι μια συλλογική διαδικασία, δεν είναι μια μονοπρόσωπη εταιρεία μια κυβέρνηση, και βάζουν πάρα πολλοί άνθρωποι πλάτη, να το πω λαϊκά, ούτως ώστε να βγει ένα αποτέλεσμα. Παραμένουν αυτά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, βγαίνουν τώρα και πιο μπροστά, και νομίζω ότι και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα έχουμε την ευκαιρία με το πρόγραμμά μας, το οποίο θα είναι και πλήρως ανανεωμένο σύμφωνα με τις πρόσφατες εξελίξεις. Πέρυσι το παρουσιάσαμε ως Προοδευτική Ελλάδα, φέτος θα έχουμε και ενδιαφέρουσες προσθήκες στο πρόγραμμά μας. Θα έχει τη δυνατότητα να κάνει μια δυναμική επανεκκίνηση, όχι στο πλαίσιο κάποιου κομματικού φανατισμού, μακριά από μας αυτά. Εμείς εξάλλου τόσο καιρό δείξαμε ότι ο κομματικός πατριωτισμός δεν ήταν το απόλυτο επίκεντρό μας. Λέγαμε ότι πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία, αλλά από τη στιγμή που η συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων δεν είναι αποδεκτή από κανέναν άλλον, το κόμμα μας οφείλει όχι απλά να βρίσκεται στις εκλογές, αλλά να κατέβει να αξιώσει και να πάρει ένα ποσοστό, το οποίο δεν θα τον βάλει απλά στη Βουλή, θα είναι ένα μεγαλύτερο ποσοστό από το αναμενόμενο. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει αυτό με όλα αυτά που κάνουμε αυτό το διάστημα και αυτά που πρόκειται να κάνουμε, και θα δώσει ένα δυναμικό στίγμα, ούτως ώστε να σχηματιστεί την επόμενη μέρα μια προοδευτική κυβέρνηση. Γιατί, Αντώνη μου, όπως βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις, και δεν τονίζεται συχνά, το τονίζεται με αλφαγιώτα, κανένα κόμμα δεν φαίνεται να μπορεί να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία μετά από σχεδόν 8 χρόνια διακυβέρνησης.
0: Βάλε μία άνω τελεία σε αυτό, γιατί σε αυτό το κομμάτι θα μπούμε μετά από ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πολύ σύντομο, ερχόμαστε αμέσως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
4: Για το γόνατο, Αρθρολέν. Για τη μέση, Αρθρολέν. Για τις αρθρώσεις,
5: Αρθρολέν.
4: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
5: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 4 λεπτά πριν τις 10, Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Αντώνης Αντωνόπουλος, Ορέσης Παπάς, η ρύθμιση του ήχου, στην επιμέλεια του καλεσμένου Νίνα Ζαφυροπούλου. Επιστρέφουμε στη συζήτηση που έχουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον Δημήτρη Μελίδη. Δημήτρη, και είχαμε βάλει μια άνω τελεία πριν τη διακοπή για την δυναμική της αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ότι φαίνεται, όπως τουλάχιστον δημοσκοπικά διαμορφώνεται το πολιτικό περιβάλλον, ότι δεν υπάρχει η δυναμική να μπορέσει να αντιπαρατεθεί στα ίσια με τη Νέα Δημοκρατία. Ένα εύλογο ερώτημα είναι γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί δεν είναι πιστική, δεν μπορεί να πείσει, δεν έχει αφήγημα η αντιπολίτευση.
1: Λοιπόν, είναι καταρχάς να περιγράψουμε την εικόνα και να την ερμηνεύσουμε αμέσως μετά. Όντως, φαίνεται ότι κανένα κόμμα, και συνήθως κοιτάμε αυτό που είναι στη δεύτερη θέση πάντα, γιατί είναι το ενδεικτικό, δεν μπορεί να κερδίσει μόνο του τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι προφανές. Δεν θέλω να χαλάσω την αισιοδοξία σε κανέναν, αλλά πρέπει, άμα θέλουμε να αλλάξουμε πράγματα, να είμαστε ρεαλιστές. Γιατί αν δεν είμαστε ρεαλιστές, οι επόμενες εκλογές δεν θα έχουν καμία διαφορά από τις προηγούμενες και τις προηγούμενες και θα κερδίσει πάλι η Νέα Δημοκρατία. Για να είμαστε λοιπόν ρεαλιστές, πρέπει να βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις ως έχουν. Γιατί βλέπω ότι γενικά στον πολιτικό διάλογο οι περισσότεροι ερμηνεύουν τις δημοσκοπήσεις κατά το δοκούν. Λοιπόν, είναι ολοφάνερο ότι κανένα κόμμα δεν μπορεί από τη δεύτερη θέση να φτάσει στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, άμα τις δούμε μεσοσταθμικά. Ένα δεύτερο ζήτημα επίσης που φαίνεται στις δημοσκοπήσεις είναι ότι η δεύτερη θέση δεν είναι σταθερή. Και δεν μιλάω για το τελευταίο τρίμηνο. Αν δούμε ότι τα τελευταία 2 χρόνια ή 3 χρόνια ή και πιο πίσω ακόμα, από όταν ξεκίνησε η εφταετία.
7: Αλφα Πάτρας 94,4.
8: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
9: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
8: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
11: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
12: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
1: Γνωστά στελέχη είτε σήμερα βρίσκονται σε ένα κόμμα είτε αύριο σε ένα άλλο. Αυτό κάνει κακό στον χώρο, ασχέτως αν θα έπρεπε, όπως έχω ξαναπεί, να χρεώνεται προσωπικά στους ίδιους.
0: Δημήτρη Μελίδη, να κάνουμε επίσης τώρα, εκμεταλλεύομαι, να κάνουμε ένα μικρό, μικρή διακοπή για δελτίο ειδήσεων αυτή τη φορά και όχι για το σήμα. Θα μας περιμένεις, έτσι?
1: Έγινε, περιμένω.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Περιμένω.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την καταστροφική πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον 68χρονο ιδιοκτήτη της εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του αέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία και τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου. Σε εξέλιξη από ειδικά κλιμάκια βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε κατοικίες και υποδομές. Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό. Το νησίο ότι η κρατική αρρωγή αποζημιώνει στο 100% την εκτιμηθήσα ζημιά για τα κτίρια, ενώ για τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα των επιχειρήσεων που καταστράφηκαν, η αποζημίωση θα είναι στο 70%. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε σειρά μέτρων στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για έναν χρόνο. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ειδικό πρόγραμμα για την τόνωση του τουρισμού σε Πορτογερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Η Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής είναι εδώ για να στηρίξει, δήλωσε στον Alfa Radio 989 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως εξήγησε, σε πρώτο στάδιο προβλέπεται επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες βιωτικές ανάγκες των πληγέντων, ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής. Επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ τον μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Προφυλακίστηκε ο 44χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Πάστρας στην Κεφαλονιά. Αναμένεται να μεταφερθεί στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα. Χωρίς ενεργομέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Καρύδη στη Σιτία. Πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση της Σάρτας προκάλεσε ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής στάσης της Γραμμενίτσας. Η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και προκάλεσε πυρκαγιά εντός των εγκαταστάσεων. Αρκετές περιοχές της Σάρτας παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Στις 11 αναμένεται να συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού για ζητήματα που αφορούν τη βιομηχανική πολιτική και την ανάπτυξη του παραγωγικού τομέα. Στη χώρα μας αναμένεται να φτάσει σήμερα από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τη συμμετοχή της στην υπόθεση του εμπρισμού της τράπεζας Μαρφίν. Η 46χρονη συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Γκάτουικ του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ίντερπολ από τις ελληνικές αρχές. Για την υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί δύο 42χρονοι. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, ισορρός της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. 100.000 ευρώ έχασε 61χρονος στην Πάτρα, ο οποίος έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης. Άγνωστοι που παρουσιάζονταν ως σύμβουλοι επενδύσεων, τον έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα, με τον άνδρα να πραγματοποιεί σταδιακά μεταφορές χρημάτων προς λογαριασμούς που του υποδείκνυαν σε διάστημα περίπου 2 ετών. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 40 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν από Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί δημοσία δαπάνη η κηδεία του σπουδαίου καλλιτέχνη Λάκη Χαλκιά στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η ισορρός του Λάκη Χαλκιά βρίσκεται στην αίθουσα του κημητηρίου για όσους επιθυμούν να αποτίσουν φόρο τιμής. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σήμερα μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα όσοι έχουν αφημί που λύγει σε 3 και 4. Στον διεθνή χώρο, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια της νύχτας στο Σούμι και την Παλακλία στην περιφέρεια του Χαρκόβου στη βορειοανατολική Ουκρανία. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 παρατέταρτο, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ στην Τούμπα στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Αντώνης Αντωνόπουλος.
8: Λεπτά μετά τις 10 εδώ στον Αλφα Radio 989, στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Δημήτρης Μελίδης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, και έκανα τη διακοπή στο πιο νομίζω στο πιο κέριο σημείο που αφορά συνεργασίες. Κύριε Μελίδη, θεωρείτε από ό,τι καταλαβαίνω αναγκαία συνθήκη το να υπάρξουν συνεργασίες, εάν και εφόσον θέλει να κονταροχτυπηθεί στα ίσκια ένα αντιπολιτευτικό σχήμα με την κυβέρνηση. Από ό,τι καταλαβαίνω όμως και εγώ και εσείς, κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο να γίνει, και πόσο μάλλον όταν στον ορίζοντα φαίνεται δημοσκοπικά τουλάχιστον ότι θα υπάρχει και μια δεύτερη κάλπη. Άρα λοιπόν ο καθένας κρατάει κλειστά τα χαρτιά του πάνω στο πόκερ που παίζεται στο πολιτικό τραπέζι. Πώς θα πρέπει να κινηθεί αυτό το πολιτικό πόκερ?
9: Λοιπόν, καταρχάς εγώ θα έλεγα να μην έχει κανείς από όσους συζητούμε, και το λέω πάντα στα πλαίσια μιας ανοιχτής σεναριολογίας για τα πάντα, να μην έχουμε βεβαιότητες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, πριν από μερικές εβδομάδες αυτή τη σιγουριά περί πρώων εκλογών, ενώ εμείς και τότε λέγαμε ότι αυτό μάλλον το σενάριο είναι δύσκολο να συμβεί με βάση.
8: Γι' αυτό και εγώ μίλησα για πόκερ, γιατί μες στο πόκερ εκείνο που έχει σημασία είναι οι μπλόφες.
9: Αντώνη μου, εκεί ήθελα να καταλήξω ακριβώς, το έχεις πιάσει απόλυτα. Λοιπόν, όπως επίσης να ξέρεις ότι και εγώ έχω μια αμφιβολία για το αν στο σχεδιασμό του Πρωθυπουργού όντως περιλαμβάνεται πραγματικά η δεύτερη κάλπη, ή αν κάνει ένα σχεδιασμό να κάνει εκλογές αργά και να παίξει και αυτός, ας πούμε, όλα τα χαρτιά στο να κάνει μια πολύ δυνατή εμφάνιση σε μια κάλπη. Θα το δούμε βέβαια αυτό. Τώρα για το κομμάτι όμως, αυτό που μπορούμε εμείς να ελέγξουμε, που είναι το δικό μας κομμάτι και είναι ο προοδευτικός χώρος, τι κάνουμε εμείς. Εμείς το ζήτημα των προεκλογικών συνεργασιών νομίζω ότι το έχουμε το τελευταίο διάστημα βάλει στο τραπέζι και το έχουμε σε μεγάλο βαθμό εξαντλήσει. Με ποια λογική? Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ έγινε γνωστή. Όποιος ήταν να την αποδεχτεί την έχει αποδεχτεί. Έχουμε ήδη ως ΣΥΡΙΖΑ κάνει μια συζήτηση, γιατί έχει ανακοινωθεί με τον κύριο Κοτζιά και το Πράτο, όπως επίσης και με τους υπολόγους πράσινους τους έγινε μια συμφωνία για κοινή πορεία στις εκλογές. Από εκεί και μετά το ζήτημα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει με ένα σαφές δικό του πρόγραμμα, συγκεκριμένο κυβερνητικό, ξαναλέω, αποτέλεσμα της εμπειρίας που είχε από την διακυβέρνηση της χώρας, και το οποίο θα είναι ένα σύγχρονο, και είναι ένα σύγχρονο αριστερό προοδευτικό πρόγραμμα, το οποίο έχει απαντήσεις για όλα τα ζητήματα που απασχολούν σήμερα την ελληνική κοινωνία. Και οφείλω να το πω ότι επειδή μιλάμε για ομοιότητες ή διαφορές στον προοδευτικό χώρο, ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα το έδειξε και πριν από μερικές εβδομάδες, αν θυμάστε, όταν προέκυψε το ζήτημα με τη τριτοβάθμια εκπαίδευση με τα πανεπιστήμια.
8: Ναι, βέβαια.
9: Είναι το μόνο κόμμα που έχει κυβερνήσει και εξακολουθεί να είναι απαρέγκλητα με μια πολύ καθαρή και σαφή γραμμή, που δεν την έχει κανένα άλλο κόμμα στο χώρο μας, υπέρ της δημόσιας και δωρεάν τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς κανέναν αστερίσκο. Υπάρχουν λοιπόν και κάποιες συγκεκριμένες διαφορές στον προοδευτικό χώρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν θα εκπέμψει μήνυμα προς όλους τους πολίτες, οι οποίοι προφανώς ελκύονται και θέλουν να ακούσουν ένα ριζοσπαστικό και αριστερό πρόγραμμα. Σε αυτούς θα απευθυνθούμε, όπως επίσης και σε ανθρώπους που μπορεί να φτάνουν μέχρι και το χώρο του κέντρου, οι οποίοι εκτιμούν, σέβονται ή τέλος πάντων αποδέχονται ένα μεγάλο μέρος από τις προτάσεις μας, τις ιδέες μας και τις αξίες μας.
8: Τώρα εγώ να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου και να πω και να μπω μέσα και να πω τώρα ότι αυτή τη large εκδοχή την οποία παρουσιάζεται και εντάξει, μπορείς να πεις αν είσαι καλοπροαίρετος ότι αυτή η διευρυμένη οπτική των συνεργασιών είναι και λίγο ίδιον της αριστεράς, αλλά όμως αυτή τη στιγμή θα μπορούσε κάποιος να πει ότι λειτουργείτε έτσι για την πολιτική σας επιβίωση.
9: Πολύ καλά κάνεις και το θέλεις να το απαντήσουμε, βεβαίως.
8: Πώς το σχολιάζεις αυτό?
9: Λοιπόν, άκου τι γίνεται. Καταρχάς,
8: γιατί συγγνώμη να συμπληρώσω ότι η καρέκλα του βουλευτή, που εσείς δεν είστε βουλευτής, αλλά η καρέκλα του βουλευτή είναι πολύ γλυκιά.
9: Λοιπόν, πάμε να το πούμε αυτό. Όσοι σκέφτονταν με τέτοιους όρους, νομίζω έχουν αποχωρήσει ήδη από το ΣΥΡΙΖΑ και έχουν πάει για άλλες πολιτείες. Ξεκινάμε από εκεί, είμαι σαφής αυτό που λέω. Εμείς που μένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ και όχι απλά μένουμε, ξαναχτίζουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, όχι από την αρχή, αλλά από εκεί που πρέπει, είμαστε σε καμία γραμμή ασάφειας. Λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ψηφιστεί ως ΣΥΡΙΖΑ και όχι ως κάτι άλλο. Λέμε ότι θα κατέβουμε σε εκλογές ως ΣΥΡΙΖΑ. Και προφανώς, αν κάποιος θέλει να συνεργαστεί μαζί μας, ανοιχτές είναι και οι πόρτες και οι διάβλοι επικοινωνίας, αλλά δεν εξαρτάται η κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές από καμία συνεργασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ετεροκαθορίζεται από κανέναν πλέον, και το πλέον το λέω και το υπογραμμίζω. Έχουμε αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να αλλάξουμε την εικόνα, γιατί προφανώς όταν όλο το προηγούμενο διάστημα τα κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εξέπεμπαν μία εικόνα η οποία έφτανε στον κόσμο ως μην ψηφίσετε το κόμμα μας αλλά ψηφίστε κάτι άλλο, και έτσι φτάσαμε στο 2 και στο 1,5% από κάτι τέτοιες θεωρίες και ιστορίες φτάσαμε εκεί. Αυτό πιστεύουμε ότι θα ανατραπεί εφόσον φυσικά έχουμε πλήρως αλλάξει και το μήνυμα που στέλνουμε, αλλά και την κεντρική εικόνα που εκπέμπει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή και θα εκπέμψει πολύ δυνατά και το φθινόπωρο με έναρξη, θα έλεγα, τουλάχιστον της δημόσιας εικόνας, γιατί από την άλλη πλευρά εμείς αυτή τη στιγμή ήδη λειτουργούμε, ξέρετε, όλο το καλοκαίρι εμείς εδώ είμαστε. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι όλα στην Αθήνα τα περισσότερα, και όσα δεν είναι στην Αθήνα βρίσκονται στην περιφέρεια και
8: Μόνο διακοπές δεν έχετε στο μυαλό σας, εσείς είναι σίγουρο, ναι. Το θεωρώ δεδομένο. Δεν είναι υπερβολή.
9: Πρέπει να καλύψουμε το χαμένο χρόνο, τον οποίο δεν έχουμε ευθύνη, τουλάχιστον αυτοί που σήμερα προσπαθούμε να μαζέψουμε την κατάσταση. Χάσαμε αρκετό χρόνο ως κόμμα, είναι η αλήθεια. Χρόνο που δεν χρειαζόταν να χαθεί προεκλογικά, με αυτή την γραμμή των συμμαχιών, η οποία φαινόταν ότι τουλάχιστον τους τελευταίους 3-4 μήνες δεν οδηγούσε κάπου. Σίγουρα δεν οδηγούσε πάντως κάπου πετυχημένα. Και από εκεί μετά, βέβαια, θα το ξαναπώ, με έναρξη τη ΔΕΦ θα υπάρξει μια πολύ διαφορετική εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θεωρούμε και των δημοσκοπήσεων, γιατί εκκρεμεί καταρχάς η είσοδος στο πολιτικό σκηνικό του κόμματος Σαμαρά, που θα ανακατέψει την τράπουλα. Εκκρεμεί επίσης να φανεί ότι θα έχει κατακάτσει η δημοσκοπική σκόνη. Είδαμε, ας πούμε, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, τι περνάει το τελευταίο διάστημα. Είναι αυτό που σου έλεγα νωρίτερα, οι βεβαιότητες είναι κακό πράγμα στην πολιτική.
8: Σωστό.
9: Και συνήθως αυτοί που είναι πολύ βέβαιοι για πράγματα, ειδικά στα κομματικά επιτελεία, πολλές φορές συνηθίζουν να μην δικαιώνονται στις προβλέψεις τους. Επομένως, θα έλεγα ότι πρέπει να κάνουμε τώρα όχι ακριβώς υπομονή, αλλά να είμαστε λίγο διορατικοί. Και από εκεί και μετά, να το ξαναπώ, ο ΣΥΡΙΖΑ όχι απλά θα είναι παρόν στις εκλογές με αυτή τη φορά αιχμή του δόρατος το πρόγραμμά του και όχι τη δημόσια συζήτηση περί αποχωρήσεων ή προσχωρήσεων σε άλλα κόμματα, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό για την
8: κοινωνία. Ναι, νομίζω, εντάξει, σας εγκλώβησε κιόλας, εντάξει, ναι, νομίζω ότι...
9: Να το υπογραμμίσω ότι όσοι τα έλεγαν αυτά έφυγαν τελικά από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, εδώ έχουμε και κάποια πράγματα τα οποία έχουν καταγραφεί δημοσίως, έτσι. Αυτά τα πράγματα δηλαδή είναι γεγονότα, δεν είναι ερμηνεία.
8: Όχι, δεν είπε κανείς ότι δεν είναι γεγονότα. Το θέμα είναι ένα άλλο, βέβαια, το οποίο εσείς δεν μπορείτε να το απαντήσετε, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι βουλευτές εκλεγμένοι με το ΣΥΡΙΖΑ και που αυτή τη στιγμή έχουμε τον απίστευτο αριθμό ρεκόρ, δηλαδή αξιωματική αντιπολίτευση βουλή, είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές.
9: Ναι, ακριβώς.
8: Εντάξει, τώρα αυτά είναι δηλαδή σφαίρα του σουρεαλισμού τουλάχιστον. Αλλά...
9: Αυτά είναι πράγματα, ξαναλέω, που κάνουν κακό και στους ίδιους που τα έκαναν, αλλά, Αντώνη, να μου επιτραπεί να το πω, και σε όσους ενδεχομένως τους υποδεχτούν όλους αυτούς. Γιατί όλοι αυτοί.
8: Α, δεν ξέρω αν θα τους υποδεχτούν. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω.
9: Έχουν απέναντι σε όλα αυτά. Έτσι.
8: Εγώ η αίσθηση που έχω είναι ότι δεν ανοιγοκλίνει καν η πόρτα.
9: Ναι, να σου πω κάτι. Επειδή λέω ότι καλό είναι να μην έχουμε βεβαιότητες και να μην έχουμε δει. Νομίζω ότι το σημαντικό εδώ είναι να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Αν πάντως τους υποδεχτεί κάποιος χώρος μετά από όλα όσα έχουν κάνει σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο, εγώ να θέσω ένα ερώτημα. Πώς είναι σίγουρος ο χώρος που θα τους υποδεχτεί ότι την επόμενη μέρα, αν δεν προκύψουν άλλες συνθήκες ή πολιτικές αποτυχίες του άλλου χώρου, δεν θα πάνε μετά σε ένα μεθεπόμενο χώρο?
8: Εντάξει, δηλαδή, η πολιτική δεν είναι δουλειά. Η πολιτική είναι υποχρέωση. Είναι υποχρέωση απέναντι στους πολίτες. Να παρέσει τη δουλειά τους.
9: Συμφωνούμε, όπως επίσης και η πολιτική πρέπει να έχει και στοιχεία πολιτικής ηθικής, αλλιώς δεν είναι πολιτική, είναι κάτι άλλο.
8: Φυσικά.
9: Λοιπόν, αυτά από εμένα, να μου επιτρέψεις Αντώνη, επειδή έχω
8: φυσικά,
9: να
8: σε ευχαριστώ να πάρα πολύ.
9: Να κλείσω.
8: Ελπίζω να βρείτε λίγα, λίγα off, να κάνετε καραμπανάκι, να μην μαυρίσετε από το κακό σας, από το καλό σας σας εύχομαι.
9: Από το καλό μας. Και να ευχηθώ και καλό καλοκαίρι και όσους μας ακούν και μπορούν να κάνουν διακοπές και να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε. Δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος των πολιτών δεν μπορεί καν να κάνει διακοπές και αυτό είναι ένα ζήτημα σημαντικό, γιατί στη χώρα μας, αν κάτι είχαμε διασφαλίσει τις προηγούμενες δεκαετίες, τουλάχιστον το δικαίωμα να μπορούμε να κάνουμε και κάποιες ημέρες διακοπές το καλοκαίρι, και βλέπουμε ότι για πολλούς συμπολίτες μας λόγω της ακρίβειας αυτό δεν είναι δυνατό.
8: Καλημέρα, Δημήτρη Μελίδη, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

0: Λοιπόν, σε αυτή την πόλη που ζούμε, ένα από τα θέματα, έτσι να αλαφρύνουμε τώρα την κουβέντα από το βαρύ πολιτικό, ένα από τα προβλήματα σε αυτή την πόλη και όχι μόνο, είναι αυτά τα Airbnb. Δηλαδή μου λέγε μια φίλη τώρα που μένει στο Κουκάκι, ρε Αντώνη, λέει, μας έχουν σπάσει τα αυτιά μας κάθε τόσο και λιγάκι 5 η ώρα το πρωί, 5.30-6 η ώρα, το γκρου γκρου γκρου γκρου με τις βαλίτσες, τις ρόδες στο πεζοδρόμιο. Λοιπόν, έρχεται φρένωση βραχυχρόνια μίσθωση όπως είναι το Airbnb, όπως το τέτοιο, και είναι μια απόφαση δικαστηρίου του πρωτοδικείου που δεν βάζει, δεν το ασφαλίζει, δεν το τέτοιο, αλλά δημιουργεί, ανοίγει δρόμους για να μπει ένα φρένο. Θα το δούμε αυτό στην πορεία, γιατί έρχονται και αλλαγές γενικότερα στο θέμα περί ιδιοκτησίας. Από το 1929 έχει να γίνει τέτοια αλλαγή. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα διαφημιστικό. Ανάσα και ερχόμαστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζόν, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 20 λεπτά μετά τις 10 και πάλι μαζί, Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Αντώνης Αντωνόπουλος, μαζί μέχρι τις 11, Ορέσης Παπάς. Στην ρύθμιση του ήχου, Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων, στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ένας άνθρωπος που νομίζω ότι είναι πολύ επίκαιρο το έργο του από κάθε άποψη. Είναι ο Νίκος Χαραλαμπίδης, Γενικός Διευθυντής Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace. Την καλή μου μέρα.
3: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Νομίζω ότι είμαι καλά, νομίζω. Δεν αποφεύγω και με τις βεβαιότητες.
3: Όλοι είμαστε καλύτερα. Κοιτάξτε, είμαστε όλοι καλύτερα, γιατί η μαυρίλα που μας είχε πιάσει όλους τις ημέρες της πυρκαγιάς και η αίσθηση της ανημποριάς ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, παρά τις υποσχέσεις του επιτελικού κράτους και όλες τις φανφάρες ότι είμαστε έτοιμοι, τα πράγματα μας ξεπερνάνε. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε κάθε λόγο να είμαστε καλύτερα και αντί να περηφανευόμαστε, νομίζω ότι είναι μια κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς θα τα κάνουμε διαφορετικά από εδώ και πέρα.
0: Μα αυτό νομίζω ότι είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Δηλαδή και εγώ σήμερα είχα γράψει ένα άρθρο ότι αυτό που έχει σημασία πια δεν είναι η καταστολή στο πεδίο, δηλαδή όσον αφορά τώρα τέτοιου τύπου καταστροφές, αλλά η πρόληψη. Και η πρόληψη πια μέσω της επιστήμης, γιατί η επιστήμη μας έχει δώσει τρομερά εργαλεία, τα οποία αντί να τα έχουμε για να βγάζουμε τα μάτια μας, νομίζω ότι είναι καλύτερο για να δούμε, να ανοίξουμε τους ορίζοντές μας και να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερα. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε και πώς μπορεί όλο αυτό το πράγμα να παντρευτεί για ένα καλύτερο μέλλον, δηλαδή να έχουμε λιγότερη μαυρίλα.
3: Να ξεκινήσουμε από το ότι έχουμε ανάγκη από λιγότερη μαυρίλα, γιατί δυστυχώς, όπως μας έχει ενημερώσει η επιστήμη εδώ και δεκαετίες, αλλά δεν την ακούμε γιατί δεν μας βολεύει, τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα πριν τελικά μπορέσουν να γίνουν καλύτερα ή έστω να σταθεροποιηθούν. Δεν έχουμε μπροστά μας. Δηλαδή, δεν είναι ότι αυτό που έγινε έγινε και πάμε για άλλα, γιατί αύριο θα είναι μια καλύτερη μέρα. Δεν θα είναι καλύτερη μέρα. Η ατάκα που λέει ότι το καλοκαίρι που περάσατε, οι πυρκαγιές που περάσατε, οι καύσονες που περάσατε, είναι οι πιο ήπιοι από αυτούς που θα δείτε στα επόμενα χρόνια, το ακούμε συνέχεια, το λέει η επιστήμη εδώ και χρόνια, αλλά δεν μας αρέσει. Έρχομαι λοιπόν να δούμε το τι και πώς. Είπατε πάρα πολύ σωστά ότι η επιστήμη μας έχει δώσει πάρα πολλά εργαλεία. Τα εργαλεία που έχουμε σήμερα ούτε καν τα ονειρευόμασταν πριν από 10 χρόνια. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται πιλωτικά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία επεξεργάζονται δεδομένα του πεδίου, της μικροκλίμακας, δηλαδή εκεί που υπάρχει φωτιά και εξελίσσεται, για να δώσει σε πραγματικό χρόνο μια καλή εκτίμηση, όσο καλύτερη μπορεί να δώσει η τεχνολογία, για το πώς θα εξελιχθεί η φωτιά, παίρνοντας μαζί και τα μετεωρολογικά δεδομένα. Αυτό πριν από κάποια χρόνια δεν το ονειρευόμαστε καν. Η ερώτηση είναι, θα καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία αυτά ή θα αρχίσουμε να σφαζόμαστε πάντα ή ποια υπηρεσία είναι που όχι, που είναι η περιφέρεια, που είναι η πολιτική προστασία, που είναι η δασοκομάντος, που είναι η πυροσβεστική. Δηλαδή,
0: Αυτός είναι ο εύκολος δρόμος, να πετάω το μπαλάκι δεξιά-αριστερά.
3: Το κάνουμε τόσα χρόνια.
0: Μα αυτό είναι, ναι.
3: Το κάνουμε τόσα χρόνια και κοιτάξτε, έχουμε φτάσει στο απροχώρητο. Βλέποντας μέσα στην τελευταία δεκαετία, έχουμε χάσει το μισό δασικό πλούτο της Αττικής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το φυσικό μας κλιματιστικό έχει σχεδόν καταστραφεί και θα πάρει πολλά χρόνια. Θα πάρει δεκαετίες για να ξανάρθει στα ίσα του, αν δεν ξανακαεί στο ενδιάμεσο. Και δεδομένου ότι θα έχει καταστραφεί, ποια είναι η δική μας άμυνα? Να βάλουμε παραπάνω κλιματιστικά, να καταναλώνουμε παραπάνω ρεύμα, να κάνουμε την πόλη μας ακόμη πιο απάνθρωπη. Άρα η έλλειψη του κλιματιστικού μας, του φυσικού κλιματιστικού, να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Σε αυτή την πραγματικότητα βρισκόμαστε και αν δεν σηκώσουμε τα μανίκια και αν δεν αφήσουμε τους νεοπολιτισμούς, εμείς που τα κάναμε καλά και εσείς που θα τα κάνετε και. Αυτά είναι πολύ παλιά σχολή, δηλαδή κοιτάξτε, είναι πολύ παλιά ξεπερασμένα. Το να ζούμε μια εποχή στην οποία η μία κυβέρνηση βάζει την αποτυχία της προηγούμενης σαν κριτήριο, έχει ξεβάψει, έχει ξεφτύσει, δεν μετράει καθόλου και απλώς η κάθε κυβέρνηση χάνει την αξιοπιστία της. Και εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο. Πριν από κάποια χρόνια αυτό το πράγμα θα μπορούσε και να μην έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όταν όμως ζούμε σε μια πραγματικότητα τόσο ρευστή, τα πράγματα αλλάζουν τόσο πολύ και η συμμετοχή του πολίτη σε αυτό αρχίζει και γίνεται όλο και πιο κρίσιμη, καταλαβαίνουμε το πόσο κρίσιμο είναι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του πολίτη με συνεπείς δεσμεύσεις, τις οποίες τις βλέπουμε, υλοποιούνται και όχι με βαφκαλισμούς του τύπου εμείς που τα κάναμε και που δώσαμε τόσα χρήματα. Μα δεν είναι τα χρήματα, τα έργα είναι και το αν φέρει ένα αποτέλεσμα. Οι απορροφήσεις δεν μπορούν να μετρούνται απλώς με το πόσα χρήματα απορροφήσαμε, άρα ποιους εργολάβους κάναμε χαρούμενους.
0: Έχετε δίκιο. Εγώ θα ήθελα με δεδομένη την εμπειρία σας αλλά και τη σφαιρικότητα της εικόνας που παρακολουθείτε μέσω της Greenpeace σε ολόκληρο τον πλανήτη, πώς θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πλαίσιο, δεν θα έλεγα εγώ βερμπαλισμούς, θα έλεγα 5 απλά βήματα που πρέπει να κάνουμε χθες για να μπορέσουμε το άλλο καλοκαίρι να έχουμε ακόμα μικρότερο εύρος καταστροφών τέτοιου τύπου.
3: Ωραία. Πολύ καλή ερώτηση σας και ευχαριστώ. Αν θα έλεγα, επειδή το χθες έχει περάσει, ξεκινάμε από το αύριο να σχεδιάζουμε τι θα κάνουμε το επόμενο καλοκαίρι. Άρα μην ξαναδούμε τους εποχικούς οι οποίοι θα προσλαμβάνονται το Μάιο και δεν ξέρουμε. Όλη η δουλειά της πρόληψης γίνεται το χειμώνα. Δεν γίνεται το Μάιο. Το Μάιο είναι αργά πλέον. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει συνεπής πολιτική σε επίπεδο εκπαίδευσης, προσλήψεων, επανεκπαίδευσης με τα νέα δεδομένα, εφαρμογής τεχνολογίας, συντονισμού, να μην ξαναζήσουμε αυτό που είδαμε και με τα ελικόπτερα και με άλλες αστοχίες, έλλειψη συντονισμού μεταξύ υπηρεσιών, ομάδων κτλ. Να δούμε λοιπόν αυτό το πράγμα πώς θα γίνει. Έχουμε βάλει καινούργια εργαλεία μπροστά μας, επειδή υπάρχουν και καλά νέα. Η Ελλάδα για πρώτη φορά ξεκίνησε να δοκιμάζει την ελεγχόμενη προληπτική καύση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το δοκιμάσουμε αυτό σε ασφαλείς συνθήκες, να εκπαιδεύσουμε κόσμο να το κάνει με ασφάλεια και να είμαστε έτοιμοι του χρόνου πολύ πριν για να προχωρήσουμε στα απαραίτητα μέτρα. Αυτά είναι τα εύκολα μέχρι στιγμής. Να σας πω ποια είναι τα δύσκολα. Mm-hmm. Ένα κρίσιμο κομμάτι το οποίο το είδαμε και στο Πόρτο Γερμενό και αλλού είναι η εγκατάλειψη της υπαίθρου. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει κόσμος ο οποίος ζει στην Ήπεθρο και ζει από τη φύση, είτε αυτοί είναι ρητινοσυλλέκτες, είτε αυτοί είναι υλοτόμοι, είτε αυτοί είναι κτηνοτρόφοι, εκτατικοί κτηνοτρόφοι εννοώ, πρόβατα, γίδια κτλ. Mm-hmm. Έχει στερήσει ένα κομμάτι φυσικού καθαρισμού της χαμηλής βλάστησης, αλλά ταυτόχρονα και τεχνογνωσίας ανθρώπων οι οποίοι ζουν εκεί. Δεν μπορούν άνθρωποι της πόλης να αποκτήσουν αυτή την τεχνογνωσία μέσα μία νύχτα επειδή βρέθηκαν στο πεδίο και επειδή εκπαιδευμένοι για τις πυρκαγιές. Αυτό το κομμάτι λέω ότι είναι δύσκολο γιατί απαιτεί μία στιβαρή συνεκτική πολιτική υπαίθρου. Δεν έχω δει κανένα κόμμα αυτή τη στιγμή για να μην πει αντιπολίτευση ότι είναι ναι, η κυβέρνηση.
0: Ναι,
3: κανένα κόμμα να σχεδιάζει μία πολιτική υπαίθρου παρά μόνο αντεπιδοτήσεις από εδώ και από εκεί για να έχουμε χαρούμενο το πόπολο. Είναι σκληρό, είναι δύσκολο, έχουμε την επιστήμη, έχουμε τις γνώσεις, δεν έχουμε τα πολιτικά κότσια να κάνουμε το σχεδιασμό αυτό και να πούμε παιδιά ό,τι και να γίνει, θέλουμε να ξαναζήσει η Ήπεθρος, όχι απλώς για να ξεμπλοκάρουν οι πόλεις, όχι απλώς για να σταματήσουν οι πόλεις, να είναι αυτά τα συχάματα που είναι, γιατί μόνο έτσι μπορείς να περιγράψεις πόλεις όπως η Αθήνα, και είμαστε και περήφανοι γιατί θα πολεοδομήσουμε και θα κτίσουμε και άλλα κτλ. Έλεος. Χρειάζεται να φτιάξουμε πολιτικές οι οποίες θα δώσουν κίνητρα στον κόσμο, όχι με επιδοτήσεις, σοβαρά κίνητρα, άρα και υποδομές κτλ. Να αποκτήσει πάλι ζωή η επαρχία, άρα να υπάρχει στην Ήπαιθρο κόσμος ο οποίος ζει. Όχι με ελεημοσύνη.
4: Ναι,
3: έχει
4: στήσει
3: το βιός του εκεί. Αυτό είναι το πιο δύσκολο, το πιο απαιτητικό, και εκεί θα έλεγα ότι απαιτείται μια εθνική ομοψυχία και ομοφωνία και να ξεπεράσουν και τα κόμματα, κυβέρνηση, αντιπολίτευση και τα λοιπά, τους βαφκαλισμούς και τις...
0: Μην ξεχνάτε όμως, δηλαδή, ότι ζούμε σε μια χώρα που πριν από 20 χρόνια το ελληνικό όνειρο για μια οικογένεια ήταν να πάει το παιδί στο δημόσιο. Αυτό αρχίζουμε σιγά σιγά και το ξεπερνάμε και λέμε ότι το ελληνικό όνειρο είναι να φύγει το παιδί από την αυτή τη χώρα και να πάει στο εξωτερικό.
3: Το όνειρο θα πρέπει να είναι, βλέποντας και θέματα πληθυσμού, γύρανσης πληθυσμού σε όλους τους τομείς, την Αλία, τη Γεωργία, με εξαίρεση πολύ λίγους τομείς, σε όλους τους τομείς έχουμε θέμα. Δεν αντιμετωπίζεται αυτό το πράγμα, ούτε με ταμεία ανάκαμψης, τα οποία θα μοιράσουν τα λεφτά σε λίγους και θα πάνε κάποια ψίχουλα από εδώ και από εκεί σε κάποιους. Γιατί όπως βλέπετε και εσείς και περιγράφετε πολύ σωστά, οι νέοι αυτή τη στιγμή μπαίνουν κατά χιλιάδες σε σχολές, δεν μπορεί να τους απορροφήσει η αγορά, δεν έχουν σωστές κατευθύνσεις και κατευθύνονται στο εξωτερικό ή γίνονται καρζόνια. Ούτε το ένα ούτε το άλλο είναι λύση.
0: Ναι, βέβαια. Και όχι μόνο αυτό. Δεν έχουν αντιληφθεί ακόμα τις ανάγκες, δηλαδή που. Όχι τις ανάγκες. Τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, που νομίζω ότι με ταχύτατους ρυθμούς θα φέρει τα πάνω κάτω σε όλα. Δηλαδή θα φέρει μια ολική ανατροπή στη ζωή μας. Και δεν ξέρω εγώ που είμαι μεγαλύτερος, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να το παρακολουθήσουμε κιόλας.
3: Αν δεν καταφέρουμε να το παρακολουθήσουμε, κρίμα. Δεν είναι ότι δεν μας ειδοποίησε κανείς. Αν δεχτούμε ότι απλώς είμαστε αργοί και δεν μπορούμε να προσαρμοστούμε, θα εξαφανιστούμε σαν τους δεινόσαυρους. Συγγνώμη που το λέω τόσο κοινά.
0: Όχι, εγώ το λέω σε φιλικές μου παρέες και με κοιτάνε με ανοιχτό το στόμα. Αλλά συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
3: Ξεκινήσαμε το θέμα μας από τις πυρκαγιές. Όταν πριν από 20 χρόνια και 30 χρόνια περιγράφαμε το τι έρχεται, ήταν το έλα μου ρε τώρα.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
3: Τώρα έχουν γίνει αυτά τα πράγματα, έχουν έρθει πολύ πιο νωρίς και πολύ πιο επιθετικά. Ξέρετε, στην προσπάθειά μας να μην είμαστε υπερβολικοί, όχι γενικώς οικολόγοι, πολύ συγκεκριμένα το κάνω από την πλευρά της Greenpeace, δοκιμάζαμε τα πιο ήπια σενάρια. Η πραγματικότητα δυστυχώς δεν υπάρχουσε σε αυτό. Και προχωράει, είναι πολύ πιο επιθετική, είναι πολύ πιο γρήγορη στις εξελίξεις από αυτά που υπολογίζαμε.
0: Ποιο είναι το χειρότερο, σενάριο που έχετε αυτή τη στιγμή στο σιρτάρι σας, ποιο είναι? Για την επόμενη πενταετία.
3: Δεν λέω 10. Σενάριο, ναι, η δεκαετία πάει μακριά. Το χειρότερο σενάριο είναι να έχουμε χρονιές σαν το 23 κάθε καλοκαίρι. Το χειρότερο σενάριο είναι να έχουμε πυρκαγιές σαν το 23 κάθε καλοκαίρι. Θυμίζω ότι κάηκαν πάνω από 900.000 στρέμματα στη Δαδιά για 17 μέρες και γόταν η Δαδιά, και στη συνέχεια μία μέρα μετά το τέλος της πυρκαγιάς είχαμε τις πλημμύρες στη Θεσσαλία.
0: Βέβαια, γιατί εδώ είναι το επόμενο κομμάτι το οποίο θα ήθελα να σας ρωτήσω. Μισό λεπτό κάνουμε, θα καταχραστώ το χρόνο σας και την υπομονή σας για ένα πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό.
3: Ναι, ναι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Α989 στο μικρόφωνο Αντώνης Αντωνόπουλος, Ορέστης Παπάς στη ρύθμιση του ήχου. Ο Νίκος Χαραλαμπίδης, Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace στην τηλεφωνική μας γραμμή, και διέκοψα ίσως το πιο κρίσιμο σημείο για το τι μας περιμένει το χειμώνα μετά από ακόμη μία καταστροφική πυρκαγιά που έκαψε το σύμπαν εκεί στο το Πόρτο Γερμανό και πέρασε και εδώ, και τέλος πάντων να μην τα συζητάμε. Λοιπόν, ήδη από ό,τι λένε έχουν δώσει το σήμα, δεν έχουν ξεκινήσει, θα ήταν τρελό δηλαδή, να έχουμε αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα. Φτάνουν, υπάρχει ο σωστός σχεδιασμός, πιστεύετε, δηλαδή από την εμπειρία που είχαμε στα αντίστοιχα μέχρι τώρα καμένα? Γιατί εγώ δεν το έχω δει σαν πολίτης.
1: Κοιτάξτε, θα πρέπει να αποφύγουμε τις εργολαβικές υπερβολές. Τεχνογνωσία υπάρχει, δεν ξέρω πώς να το πω πιο ευγενικά.
0: Το είπατε πολύ κόμψα.
1: Επειδή μέχρι στιγμής ο τρόπος με τον οποίο αποτιμούμε κάποιο έργο δεν είναι το αποτέλεσμα, είναι η απορρόφηση κονδυλίων. Είναι απορροφήθηκαν τόσα κονδύλια. Λες και ενδιαφέρεται η κλιματική αλλαγή, ενδιαφέρεται η διάβρωση, ενδιαφέρεται το δάσος, αν απορρόφηθηκαν κονδύλια ή όχι. Υπάρχουν ανάλογα με την κλίση του εδάφους, ανάλογα με την εδαφοκάλυψη κτλ. Υπάρχουν μέτρα που πρέπει να γίνουν. Υπάρχουν και κάποια είναι φτηνά, κάποια είναι ακριβά. Μην μπούμε στη λογική του είναι ακριβό.
0: Ναι, τρεις οργάνων, τρεις οξύδι, εντάξει.
1: Ακριβώς. Μπορεί να είναι και επικίνδυνο.
0: Το θέμα είναι να έχει αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς. Αν δεν αντιμετωπίσουμε στα σημεία με μεγάλες κλίσεις το θέμα της διάβρωσης, πρακτικά με κάποιες πλημμύρες, με κάποιες δυνατές έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες δηλαδή, κινδυνεύουμε να χαθεί το λίγο έδαφος που υπάρχει, άρα πρακτικά η όποια αναδάσωση μετά, φυσική αναδάσωση, είναι αδύνατη. Να θυμηθούμε ότι μέχρι στιγμής η κλιματική αλλαγή μας έχει κάνει τη χάρη και στο κομμάτι των βροχών δεν έχουμε σημαντική μείωση στις βροχές. Έχουμε όμως το εξής. Δεν έχουμε μείωση της ποσότητας του νερού που πέφτει σημαντική. Έχουμε όμως μείωση των ημερών βροχής και αύξηση της ποσότητας που πέφτει, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να την κρατήσει το έδαφος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα χρειαστούμε πάρα πολύ μικρά έργα, αναβαθμίδες, ξερολιθιές κτλ, ώστε το νερό αυτό να μην φεύγει, να κατεβαίνει και να μπαίνει στο έδαφος και να εμπλουτίζει τον υδροφορέα. Θα μας χρειαστεί σε πάρα πολλά πράγματα, γιατί έχουμε δει και πώς προχωράει η λειψιδρία κτλ. Δεν θα χρειαστούμε και άλλα μεγάλα πράγματα. Δεν θα χρειαστούμε να αρχίσουμε να μπαζώνουμε και να τσιμεντώνουμε και άλλα ρεύματα. Φτάνει. Δεν θέλει λιπαντικό το νερό για να τρέχει πιο γρήγορα στη θάλασσα και να κάνει πιο γρήγορα πλημμύρες. Ανάσχεση θέλει. Πώς να το πω ευγενικά.
0: Συγγνώμη που γελώ, αλλά νομίζω ξέρεις, από το να βάλουμε τα κλάματα, ξέρεις, είναι λίγο. Γιατί αυτό είναι για γέλια και για κλάματα που λέμε. Ναι, καταλαβαίνω.
1: Είναι τραγικό ότι χρειάζεται να εξηγήσουμε ότι, παιδιά, το νερό δεν θέλει να τρέχει πιο γρήγορα, θέλει να σταματάει. Άρα δεν το λιπαίνουμε, δεν του βάζουμε και λιπαντικό για να τρέχει γρήγορα. Το φρενάρουμε. Το φρενάρουμε με μικρά έργα. Τα οποία μικρά έργα, για να γυρίσω στο επόμενο, δεν βοηθάνε με μεγάλες εργολαβίες. Είναι έργα τα οποία μπορούν να τα κάνουν μαστόρια. Πολλά από αυτά έχουν φύγει κιόλας από τη ζωή χωρίς να έχουμε την τεχνογνωσία τους.
0: Ναι,
1: ας την ξαναποκτήσουμε.
0: Ναι.
1: Ας δούμε πόσες, ειδικά στα νησιά μας. Στα νησιά η κατάσταση είναι τραγική. Αν δει κανείς το πόσο μικρή ήταν η κατανάλωση του νερού και πόσο σοφή ήταν η εξοικονόμηση του νερού και που φτάσαμε σήμερα, όλα τα σχετικά έργα αυτά έχουν εγκαταληφθεί και μπήκαμε στη λογική πισίνα, 5-star, all inclusive κτλ. Δεν είμαστε η κλιματική αλλαγή. Το κακό μας στο κεφάλι είμαστε, οι επιλογές μας, να ξεχωρίσουμε τα πράγματα. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, δεν έχει να τιμωρήσει κάποιον, είναι μια εξέλιξη, φυσική εξέλιξη των επιλογών μας. Και επιτρέψτε μου για το κλείσιμο να πω το εξής. Υπάρχει κάτι που με κάνει έξαλλο, δεν με στεναχωρεί, με κάνει έξαλλο σε αυτή την ιστορία. Δεν μπορεί οι ενεργειακές πολιτικές μας να εκθιάζουν τα ορυκτά καύσιμα και την εξάρτησή μας από αυτά, και όποτε μας βολεύει να μιλάμε για την κλιματική αλλαγή η οποία είναι εδώ. Μα εμείς την κάνουμε την κλιματική αλλαγή. Δεν προέκυψε μόνη τη, δεν είναι παρθενογένεση, ούτε ο κακός Θεός κάποια στιγμή μου είπε να τιμωρήσω το πούμπλικο. Οι επιλογές μας, η χρήση ορυκτών καυσίμων είναι κατά 90% υπεύθυνη για την κλιματική αλλαγή. Αν λοιπόν πιστεύουμε ότι όντως πρέπει να κάνουμε κάτι, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να σταματήσει η εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα. Είτε αυτά είναι αραβικά, είτε είναι ρώσικα, είτε είναι αμερικάνικα. Είτε είναι κάρβουνο, είτε είναι πετρέλαιο, είτε είναι υγροποιημένο αέριο. Να το ξαναπώ. Ή το έχουμε καταλάβει όλοι? Γιατί μέχρι στιγμής οι πολιτικές μας είναι ακριβώς αντίθετες. Βλέπω αυτή και σήμερα σε οικονομικές σελίδες, να εκφιάζουμε νέες συνεργασίες μεγάλων ομίλων, οι οποίες βλέπουν στο βάθος LNG, υγροποιημένο αέριο δηλαδή κτλ. Άρα για τα επόμενα 30 χρόνια δέσμευση σε ορυκτά καύσιμα και μετά θα λέμε πάλι για την κλιματική αλλαγή.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Έχετε, σας ζητούν την άποψή σας, συμμετέχετε στο σχεδιασμό δηλαδή τα πολιτικών που έχει να κάνει με την επόμενη μέρα των καταστροφών, με το περιβάλλον, γενικότερα σας ζητούν την άποψή σας και όχι μόνο εσάς σαν Greenpeace, γενικότερα με φορείς που ασχολούνται με το περιβάλλον, έτσι. Λοιπόν,
1: να σας πω, σε σχέση με το παρελθόν υπάρχει μια τυπική βελτίωση. Για παράδειγμα, η Greenpeace συμμετέχει επίσημα στην μεγάλη επιτροπή η οποία προχωράει στον λεγόμενο ΣΕΚ, στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Αναγνωρίζοντας λοιπόν την πολυετή δράση και τη γνώση και την τεχνογνωσία της Greenpeace και άλλων φορέων προφανώς στην κλιματική πολιτική, εκτός από τα δηληστήρια πετρελαίων, εκτός από τις εταιρείες αερίων κτλ., αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή εννοώ, συμμετέχει και η Greenpeace. Αυτό είναι μια βελτίωση. Αν με ρωτάτε, είναι αρκετή, όχι. Και ο λόγος που δεν είναι αρκετή δεν είναι ποσοτικός. Δεν είναι ότι είμαστε μία φωνή εν μέσω 20-30 φωνών που λένε τι ωραία τα ορυκτά καύσιμα. Το θέμα είναι ότι και οι εθνικές πολιτικές μας δεν ακούν το ίδιο το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Όλα

0: οι οποίοι με τις επιλογές τους ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή, να λένε άλλα για όλα αυτά η κλιματική αλλαγή και να συνεχίζουν το business as usual, να συνεχίζουν να κάνουν την ίδια τη δουλειά. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί.
1: Όχι.
0: Τουλάχιστον αν δούμε μια επιλογή τύπου Τραμπ, μπορεί να χρεώσει οτιδήποτε κάποιος στον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά είναι ειλικρινής. Λέω, εγώ δεν πιστεύω στην κλιματική αλλαγή, παιδιά. Πετρέλαιο και φράγκα να βγάλουμε, business να γίνεται και το κάνει. Εμείς είμαστε ένα υβρίδιο που λέμε ναι, βεβαίως, η κλιματική αλλαγή και η πράσινη μετάβαση κτλ. Και τα κάνουμε, μην πω πώς τα κάνουμε. Και το ζούμε κάθε μέρα. Και μετά παθαίνουμε έκπληξη και λέμε α, πυρκαγιές. Έλα, βρε.
1: Θα κρατήσω την αισιόδοξη νότα που δώσατε ότι αρχίζει και ακούγεται. Ακούγεται η φωνή. Κρατάω αυτό. Κύριε Χαλαλαμπίδη.
0: Να πέσει το κέρμα.
1: Ναι, θα πέσει και το κέρμα. Πού θα πάει. Θα πέσει.
0: Σε κανένα κεφάλι, ελπίζω. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Κι εγώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Αλφα Radio 989.

10:42 πρώτα λεπτά. Αντών Τσαντωνόπουλο στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989. Ορέστης Παπά στη ρύθμιση του ήχου. Ορέστη, το ΙΝΑΚ ήταν η πρώτη μου κασέτα. Πήγαινα πρώτη γυμνασίου και την είχα κερδίσει στο διαγωνισμό, στην κλήρωση που είχαμε κάνει τα Χριστούγεννα. Και μάλιστα ήταν πρόεδρος τότε η Ζωή Αρβωστά. Την καλημέρα μου στη Ζωή, όπου και αν είναι να έχει ένα καλό καλοκαίρι. Ήταν η ΝΑΚ. Την έχω ακόμα την κασέτα. Την βγάλω φωτογραφία, την ανεβάσω. Λοιπόν, να πάω λοιπόν στο μήνυμα που μου έχει στείλει ένας ακροατής και λέει: κύριε Αντωνόπουλε, έχω κουραστεί να περιμένω. Το σπίτι κάει και το 2017, όπως και η αποθήκη, η οποία είχε επαγγελματικά εργαλεία, τρακτέρ, αντλίες, άρωτρα και άλλα εργαλεία της δουλειάς, ασχολιόμουν με τη βιολογική γεωργία, τουλάχιστον πριν καούν ολοσκερός τα δέντρα και όλο το κτήμα μου. Τα πιο πολλά τα αποκατέστησα με δικά μου χρήματα. Καμία δυνατότητα για δάνειο που υποσχόντουσαν. Κάθε καλοκαίρι ακούω τα ίδια και θυμώνω ακόμα περισσότερο. Δεν έχω αποζημιωθεί. Δεν έχω πάρει καμία βοήθεια. Ο μηχανισμός του κράτους, ΔΑΕΦ, μου έχει πει ότι δικαιούμαι αποζημίωση λόγω πλήρους καταστροφής. Δεν έχει εγκριθεί λόγω του κτηματολογίου που δεν έχει κλείσει, γιατί το χωράφι στο οποίο είναι το σπίτι εκκρεμεί ένσταση. Σε παρένθεση, το σπίτι είναι χτισμένο με άδεια το 1980. Επίσης μου είπαν ότι δεν μπορώ να αποζημιωθώ και για το σπίτι μου και για την επαγγελματική μου αποθήκη που είναι σε άλλο κτήμα και θα πρέπει να επιλέξω. Τι λέτε, ρε μεγάλη. Ο ίδιος μηχανικός μου είπε ότι επειδή έχουν περάσει τόσα χρόνια, δεν ξέρουμε αν ισχύει ο φάκελός μου και αν είναι εφικτό να τον ξανανοίξουνε. Οπότε αποφάσισα σήμερα που άκουσα κάποια πράγματα από την εκπομπή σας να κινηθώ. Το ερώτημα είναι προς τα πού να κινηθώ και πότε και το πώς. Ήρεμα και ωραία φέρετε 2-3 ανθρώπους και μιλήσαν ουσιαστικά για κάποια πράγματα. Ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ, φίλε. Και θα κοιτάξω να δω, ειλικρινά θα πάρω κάποια τηλέφωνα μετά για να δω πού θα πρέπει, γιατί ούτε θέλω να μου τύχει, ειλικρινά σου μιλάω, αλλά ούτε να τύχει και σε κάποιον άλλον άνθρωπο, δηλαδή να είναι τα τελευταία όλα αυτά. Θα κοιτάξω και θα σου πω.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για το γόνατο,
2: Αρθρολέν.
1: Για τη μέση,
2: Αρθρολέν.
1: Για τις αρθρώσεις,
2: Αρθρολέν.
1: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
2: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυγούστου γιορτάζει ο Σωτήρης και η Σωτηρία σήμερα, χρόνια πολλά το είπαμε, και οι Σωτήρες, όπως μου είπε ο φίλος μας, ο ακροατής, χρόνια πολλά και στους Σωτήρες λοιπόν. Και λοιπόν, μια και μας έχουν πιάσει έτσι τα οικολογικά μας και γιατί όχι, και με το δίκιο μας, έχω το απίστευτο θέμα, το απίστευτο που το έβγαλε για ακόμη μια φορά, μια ακόμη μεγάλη επιτυχία του γνωστού για μας, εγώ με τον Γιώργο Κονταρίνη της Ευρωκίνησης, φωτορεπόρτερ, έχω γράψει πολλά χιλιόμετρα στο Κοντέρ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε τυχεροί και έχουμε καλύψει, νομίζω, Γιώργο, καλημέρα.
4: Καλημέρα για το μένα.
3: Νομίζω τα πάντα, έτσι. Σχεδόν τα πάντα, τα έχουμε καλύψει.
4: Καλημέρα σας, Αγροτέση, καλημέρα και πρώτα απ' όλα στις όλες τις εταιρείες. Και έχουμε καλύψει ό,τι μπορούμε και πού είμαστε.
3: Ναι, και νομίζω ότι το μικρόβιο αυτό και στις διακοπές ακόμα μας χυγκάει, δηλαδή δεν γίνεται, δηλαδή χωρίς, δεν. Λοιπόν, γιατί τώρα έχω το Γιώργο Κονταρίνη στη γραμμή και του χαλάω λίγο τις διακοπές, βέβαια και ο ίδιος το θέλει γιατί τις διακοπές του το έβγαλε και αυτό. Έκανε ένα ρεπορτάζ υποβρύχιο, γιατί του αρέσει να βουτάει όπως και εμένα, σε βυθό, σε παραλία της Κέρκυρας. Και εκεί λοιπόν τι έβγαλε. Στο βυθό έχει ξαπλώστρες. Και δεν τις εκμεταλλεύεται κανένας, έτσι Γιώργο? Δηλαδή τώρα το πάω λίγο, όταν το είδα το ρεπορτάζ, λέω εντάξει δεν υπάρχει. Είναι πολλές εξαπλώστρες στο βυθό?
4: Είναι πάνω από 10, δεν είναι σε εφαρμογή που λέγεται στις εξαπλώστρες που βγάλει το Υπουργείο.
3: Είναι χωρίς χρέωση, έτσι.
4: Αυτός εκμεταλλεύεται. Και να σου πω το εξής και να πω και στους ακροατές σου.
3: Πάμε λίγο από την αρχή, περιέγραψε με το θέμα, τι έχει γίνει ακριβώς. Για πες μου, έτσι, πάμε λίγο από την αρχή την ιστορία.
4: Η παραλία της Μεροκιάς είναι μια πολύ ωραία παραλία στην Κέρκυρα που βρίσκεται το Βασιλιά και ρωτάω και από επαγγελματική ιδιότητα έχω πάντα μαζί και μια μικρή φωτογραφική μηχανή. Φάλα μια πολλές φορές από την φωτογραφική μηχανή. Θέλω να το ξεκινήσω λιγάκι από πέρυσι. Πέρυσι αυτή την παραλία βουτάω και αρχίζω να κολυμπάω αρκετή ώρα, βλέπω κάτι βάσεις από ομπρέλες. Τις φωτογραφίζω, γίνονται viral, παίζει μεγάλο συλλογικό σταθμό στην Αθήνα. Κάναμε γύρω της Ελλάδας φωτογραφίες μέσα από τα site και όλα αυτά. Φέτος πάω, δεύτερη φορά πήγα για κόλυμπη σε αυτήν την παραλία. Λέω, ας πάω να μου τις μαζέψανε. Βάζω από τις ομπρέλες και παθαίνω ένα σοκ. Όπως κολύμπαγα, βλέπω μια ανοιχτή ξαπλώστρα μέσα στη θάλασσα. Μιλάμε. Και τρελάθηκα, λέω, δεν είναι δυνατόν. Κάνω μία-δύο στροφές γύρω-γύρω και πάνω από καμιά δεκαετία ξαπλώστρες μέσα στα θάλασσα, φαμένες και από φύκια και δράκια και ό,τι άλλο υπάρχει στο βυθό. Ένα σπασμένο ποδήλατο, οι βάσεις από τις ομπρέλες, βρήκα μερικές, είναι εκεί.
3: Χωρίς ομπρέλες, έτσι, ευτυχώς. Δεν το έχουν κάνει σουρεάλ εντελώς. Δεν έχει ομπρέλες, έχει μόνο τις βάσεις.
4: Του χρόνου δεν ξέρω τι θα βρω.
3: Ναι, εντάξει, δεν.
4: Πάντως μπορεί να βγουν και οι ομπρέλες του χρόνου. Και ελπίζω να μπει και παραλία στην εφαρμογή. Ο μύθος της θάλασσας. Να ξέρουμε πού είναι τα πρόσθεση και πού είναι ο ελεύθερος
3: χώρος. Πελάτες δεν είχε πάντως, δεν είχε. Οι ξαπλώστρες ήταν άδειες, έτσι. Δεν είχε πελάτες. Πάνω να είναι τίποτα δίτες από κάτω να είναι μέσα στο. Εντάξει, μιλάμε τώρα κωμικό-τραγικό, έτσι.
4: Λοιπόν, δεν είναι σε απαγορευτικό βάθος για να δουν οι ξαπλώστρες. Είναι 4-5 μέτρα. Είναι πάρα πολλές. Είναι μεγάλη ασχήμια στο βυθό. Πάρα πολύ μεγάλη ασχήμια. Είναι μόλις γιατί είναι μέταλλο και πλαστικό.
3: Ναι, εντάξει, επειδή είμαι εγώ τώρα την γελάω λιγάκι, αλλά λες τώρα από το να αρχίσω να ρίχνω τώρα τίποτα. Ναι, εντάξει, ναι, τίποτα.
4: Τις πήρε ο αέρας, τις πετάξαμε σε αυτόν που τις εκμεταλλεύεται για να του κάνουμε ζημιά. Τις πήρε ο αέρας, τις πήρε ένα μπουρίνι. Είναι 4-5 μέτρα περίπου, γιατί ξαπλώστρα μπορούσε να είναι διαφορετικά.
3: Σε τι απόσταση είναι κάθε ξαπλώστρα από εκεί? Κοντά, φαντάζομαι.
4: Μεταξύ τους. Μεταξύ του είναι γύρω στα 10 μέτρα μια περίμετρο από τι απλώσει.
3: Κατάλαβα. Κάποιο τι πέταξε τώρα, δεν είναι εκεί. Ή κάποιο στίζει υποβρύχια παραλία. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή, πώ να το κάνει υποβρύχιο, ξέρει. Είναι και το ελληνικό δαιμόνιο τώρα. Αλλά αυτό κάποιο τι πέταξε μέσα. Κάποιο εκεί έχει βρει. Πόσο λένε τώρα, σημείο και πετάει. Πέταξε τι βάσει. Μετά πέταξε και τι ξαπλώσει. Ωραία, εντάξει.
4: Εγώ πιάνω την καλή πλευρά, την αφόα πλευρά τη πυροαέρα και τη πέταξε ένα μπουρί.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Ναι, και ήταν ανοιχτή η ξαπλώστρα, έπεσε ανοιχτή. Γιατί είδα και τη φωτογραφία, έτσι. Τη βλέπω τη φωτογραφία, την έχω μπροστά μου.
4: Ανοιχτή, λέει, είναι ανοιχτή. Μόνο που δεν έκανα selfie πάνω τη.
3: Ναι, ναι, δεν έχει τίποτα από πάνω. Ναι, ναι, δεν έχει κάτσει. Δεν έχει πελάτε ακόμα. Το πάει σιγά-σιγά, κατάλαβε. Εκμεταλλεύεται αυτή τη δημοσιότητα που παίρνει το ρεπορτάζ σου. Έτσι, και του χρόνου θα βγει με διαφήμιση. Θα βγει ο άνθρωπος, ελάτε παιδιά, υποβρύχια παραλία. Πάμε από κάτω. Στη, να πούμε και την παραλία, είναι η Μερολιά, η Βόρεια Κέρκυρα, έτσι.
4: Η οποία είναι δίπλα στη Κασιόπη, ακριβώς το σημείο της Κέρκυρας.
3: Εξαιρετικά. Κολμπάει κόσμος εκεί, έτσι. Πάει κόσμος, Δεν είναι δύσβατη.
4: Η παραλία δεν είναι πολύ σύγχρονη. Είναι πάρα πολύ ωραία νερά, έχει μεγάλα βότσαλα.
3: Mm-hmm.
4: Και είναι να γίνει και μια επένδυση εκεί πέρα δίπλα σε αυτή την παραλία. Είναι μια μεγάλη βαρύλα. Καλά, αυτό δεν επηρεάζει την παραλία το σημείο που κάνουμε μπάνιο. Γιατί υπάρχει ένα μόλο. Αλλά είναι κρίμα. Και
3: έτσι
4: ένα πανέμορφο νησί, είναι κρίμα να αναγκάζουμε να βρακινώ εικόνες με σκουπίδια στο βυθό.
3: Εντάξει, αυτό ξέρεις δεν είναι ένα παράδοξο. Ξέρεις, δηλαδή, τώρα είδες κάθε τόσο και λιγάκι υπάρχουν τα παιδιά των ΟΗΚ, οι Λέσκοι που είναι των Ελλήνων Βατραχανθρώπων, που κάθε τόσο και λιγάκι δίνουν. Εντάξει, πηγαίνουν και κάνουν καθαρισμό του βυθού και βγάζουν από μέσα τα απίστευτα, έτσι. Δηλαδή, από μηχανάκια μέχρι. Για πες.
4: Τα λιμενάκια παλιότερα είχα βρει σκελετό αυτοκίνητο πριν πολλά χρόνια, ακόμα με φίλτρα βάγα τότε. Στην Κέρκυρα έχω βρει χωματουργικά μηχανήματα.
3: Χωματουργικά.
4: Τα είχαν πάρει.
3: Τι θες να πεις, μπουλντόζα.
4: Ναι. Τη βαγκάνα, τα σύνορα μπροστά και τέτοια. Αυτά πρέπει να πάνε σε μια πλατφόρμα, ένα τσούμπαρα από το καιρό και την επόμενη χρονιά τα είχαν βγάλει ευτυχώς. Κάνα από σκουπίδια και αυτά έπαναν σε όλη την Ελλάδα και Ελλάδα.
3: Εντάξει.
4: Παραδόξω λάστιχα δεν έχω βρει στην Κέρκυρα, στον μισό.
3: Εντάξει, τα λάστιχα τα έχουμε εδώ. Δεν είναι τώρα.
4: Εντάξει, ένα φίλο. Αφήνα εκεί πέρα ο Κιανίδα, ο Γιαθμέλη, Καβούρη και τα λοιπά. Είχαν και το λάστιχα εκεί.
3: Ναι, ναι, εκεί θυμάμαι τώρα. Εκεί θυμάσαι παλιά που ήταν τα κλεφτρόνια με τις μηχανές που παίρνανε, ξέρεις, κλέβανε τις μηχανές. Τις κάνανε και μετά τα πετάγανε μέσα, τα βουλιάζανε. Ναι, ήταν το γνωστό εκεί.
4: Εκεί στα ημέρα για κάπου Καμπρίλα στο τόπο αυτοκίνητο.
3: Εκεί, ναι, ναι, φαντάζομαι, ναι. Εκεί δεν είναι πρώτη φορά, έχουν βρεθεί, εγώ θυμάμαι τουλάχιστον τώρα τόσα χρόνια, θυμάμαι περιστατικά και κάτι και όπλα βρίσκανε μέσα, θυμάσαι.
4: Αυτό πρόσφατα είχε γίνει νομίζω, βρήκαν κάποια όπλα σε κάποια παραλία.
3: Ναι, ήταν κατά καιρούς κάτι είχα ακούσει εκεί, ήταν γενικό, ναι, τέλος πάντων, εντάξει, τουλάχιστον. Τι να πεις.
4: Να πούμε να γελάσουμε και όλας κάτι τελείως, μια στιγμή αρχίσει έτσι. Κολύμπαγα πάλι στην Κέρκυρα και βρίσκαμε κινέζικο ρολόι, τελείως κινέζια. Λέμε, πιο κινέζικο δεν υπήρχε.
3: Τι εννοείς.
4: Είχε νερά μέσα.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, το παρατηρώ ότι τα δευτερόλεπτα βλέπανε. Λέμε, για ρολόι ούτε το 5 ευρώ. Το βγάζω έτσι, είναι καλό κέρι, το αφήνω.
3: Ναι.
4: Σε ένα σταθμοδοχείο στο σπίτι και τα λοιπά, έτσι με τα νερά και τα λοιπά, και μετά από ένα χρόνο, το επόμενο καλοκαίρι ακόμα δούλευε. Μετά πρέπει να τελειώσει η μπαταρία και να σταμάτησε.
3: Τι λες τώρα.
4: Μιλάμε με το νερό μέσα. Είχα πάθει πλάκα.
3: Απίστευτο. Εγώ είχα βρει μια φορά παλιά, τώρα σου λέω, τώρα πιτσιρικά μόλις είχα αρχίσει να βουτάω, δηλαδή πριν πάρω το πρώτο μου αστέρι.
4: Είσαι και με μπουκάλες, εγώ είμαι ελεύθερη.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, εγώ έχω και τα δύο, αλλά εντάξει, και ήταν που λες, είχα βρει, ήμασταν τώρα, πηγαίναμε διακοπές οικογενειακές, ήμασταν στο Δημηνιό, εκεί έξω από το Κιάτο, και βούταγα και βρίσκω μέσα μια βέρα. Και βγαίνω έξω τώρα στην παραλία, Γιώργο, και αρχίζω και φωνάζω. Μα, βρήκα μια βέρα, ξέρεις, ιστορίες εκεί και τέτοια. Έρχεται μια κυρία δίπλα, ακόμα δεν το ξεχνάω στη ζωή μου. Συγγνώμη, παιδί μου, λέει, μπορώ να το δω, να τη δω. Κάνει μια έτσι. Μου λέει, είναι η βέρα μου. Η γυναίκα, να ξέρεις, δηλαδή, με έχει χρυσώσει, ξέρεις, δεν ξεκόλλαγε από τέτοια αγκαλιά, δηλαδή, σου λέω. Εγώ είχα μείνει έτσι, βέβαια, είχα χάσει το έβριμά μου, αλλά εντάξει, τέλος πάντων, τώρα καλά, λέει. Να είναι καλά εκεί που είναι η γυναίκα.
4: Μου βρέθηκε εμένα στην γυναίκα πάλι καλά, έτσι.
3: Εντάξει. Γιώργο.
4: Αυτά που λες.
3: Κάνεις διακοπές τουλάχιστον ακόμα.
4: Προτελευταία μέρα σήμερα.
3: Άντε με το καλό. Άντε, έλα σε περιμένουμε. Άντε αφήσεις διακοπές τώρα, αυγουστιάτικα διακοπές. Εμείς γυρίσαμε, άντε. Έξι πήγε ο μήνας.
4: Θα τα πούμε από κοντά κιόλας εμείς.
3: Φιλιά πολλά.
4: Και στις Άγιες Ακροατές.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
4: Έλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.

Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ, Α989, 5 λεπτά πριν το τέλος. Μου λέει ο Γιώργος εδώ, δηλαδή εκτός από τους λαγοκέφαλους από κάτω κινδυνεύουμε και από τις ξαμπλώστρες που κάνουν βουτιά από πάνω. Γελάει ο Γιώργος. Λαγοκέφαλους, εντάξει τώρα, μητά. Εντάξει, ναι, εγώ δεν είδα πάντως. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν 6 Αυγούστου, μεταξύ άλλων, ήταν η μέρα που τα ξημερώματα το Enola Gay στις 2:45 έκανε μια αποστολή, το αεροπλάνο αυτό που άλλαξε ολόκληρο τον κόσμο. Ο συνταγματάρχης Paul Tibbets το 1945, λοιπόν, ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες που βομβάρδισαν την Ιαπωνία με την πρώτη ατομική βόμβα. Μία βόμβα 4.540 κιλά που έριξε το βομβαρδιστικό με το χαρακτηριστικό όνομα Enola Gay. Ο στόχος ήταν η Χιροσίμα με 350.000 κατοίκους και η βόμβα έπεσε γύρω στις 8:10 το πρωί. Από 31.000 πόδια και 4 λεπτά έτσι μετά τις 10 αυτός που πάτησε το κουμπί ήταν ο Τόμας Φέρεμπι, ο βομβαρδιστής που λέμε. Και αυτά, πέθαναν 80.000 άνθρωποι σε ένα λεπτό.

Το Enola Gay ισοπαίδωσε τη Χειροσύμα. Στα χρόνια που ακολούθησαν, χιλιάδες κάτοικοι παρουσίασαν διάφορα είδη καρκίνων, ενώ τους επόμενους 4 μήνες ο αριθμός εξαιτίας της βόμβας αυτής αυξήθηκε και φέρεσε να έφτασε τις 160.000 θύματα. Δεν σταμάτησε εκεί το κακό όμως. Τρεις μέρες μετά τη Χειροσύμα έπεσε και η δεύτερη ατομική βόμβα στο Ναγκασάκι στις 15 Αυγούστου του 1945. Το αποτέλεσμα ήταν η Ιαπωνία να παραδοθεί.

Ήταν όταν έγινε όλο το κακό και όταν όλοι είχαν αντιληφθεί τι έγινε, ο συγκυβερνήτης ονόματι Ρόμπερτ Λιούις φέρεται να έχει πει «Θεέ μου, τι κάναμε».

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζεις.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Ο μπαμπάς μου αν ζούσε.
6: Χρόνια πολλά στους σωτήρες.
5: Εντάξει. Σε εμάς δηλαδή.
6: Ναι. Σώζουμε τη χώρα, είπαμε.
5: Μη φύγεις, κάτσε από καμιά κουβέντα.
6: Εντάξει. Για πάμε δελτίο ειδήσεων. Άννα Μαρία Παπακουσταντίνου, Αστέρι.
7: Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από ειδικά κλιμάκια η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε κατοικίες και υποδομές. Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό. Το νησί ότι κρατική αρρωγή αποζημιώνει στο 100% την εκτιμηθήσα ζημιά για τα κτίρια, ενώ για τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα των επιχειρήσεων που καταστράφηκαν η αποζημίωση θα είναι στο 70%. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε σειρά μέτρων στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για έναν χρόνο. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ειδικό πρόγραμμα για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων. Η Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής είναι εδώ για να στηρίξει, δήλωσε στον Alfa Radio 989 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως εξήγησε, σε πρώτο στάδιο προβλέπεται επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες βιωτικές ανάγκες των πληγέτων, ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Κριτική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη διαχείριση των πύρινων μετόπων και το θέμα των αποζημιώσεων των πληγέντων. Τις πληγήσεις περιοχές της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής επισκέπτεται σήμερα η πρόεδρος της Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την καταστροφική πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον 68χρονο ιδιοκτήτη της εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του αέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου. Προφυλακίστηκε ο 44χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Πάστρας στην Κεφαλονιά. Αναμένεται να μεταφερθεί στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Καρύδη στη Σιτία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Για αυτήν την ώρα έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού για ζητήματα που αφορούν τη βιομηχανική πολιτική και την ανάπτυξη του παραγωγικού τομέα. Στη χώρα μας αναμένεται να φτάσει σήμερα από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της τράπεζας Marfin. Η 46χρονη συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου τον Ιούλιο μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Interpol από τις ελληνικές αρχές. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται ο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. 100.000 ευρώ έχασε 61χρονος στην Πάτρα, ο οποίος έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης. Άγνωστοι που παρουσιάζονταν ως σύμβουλοι επενδύσεων τον έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα, με τον άνδρα να πραγματοποιεί σταδιακά μεταφορές χρημάτων προς λογαριασμούς που το υποδείκνυαν σε διάστημα περίπου 2 ετών. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 40 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν από Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Ιεράπετρας. Στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί δημοσία δαπάνη η κηδεία του σπουδαίου καλλιτέχνη Λάκη Χαλκιά στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η σωρός του Λάκη Χαλκιά βρίσκεται στην αίθουσα του κημητηρίου για όσους επιθυμούν να αποτίσουν φόρο τιμής. Στον διεθνή χώρο, ανησυχία έχει προκαλέσει στη Γερμανία το ντρόν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, αλλά και η σύγκρουση αεροπλάνου ταχυμεταφορικής εταιρείας με άγνωστο αντικείμενο στον αέρα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι το περιστατικό δεν φαίνεται να είναι έργο ερασιτεχνών, κάνοντας λόγο για ξένες δυνάμεις που προφανώς θέλουν να συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος αβεβαιότητας. Σε συμφωνία κατέληξαν Ιράν και Ομάν για το νέο δρομολόγιο των εμπορικών πλοίων που θέλουν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι οι γεωγραφικές συντεταγμένες της νέας ναυτιλιακής διαδρομής έχουν ήδη συμφωνηθεί και πως η κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 παρατέταρτο, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ στην Τούμπα στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, η Έλλη Σπυροπούλου.

0: εκεί στο κινητό σας?
1: Ψάχνω να βρω μια φίλη μου εδώ.
0: Μια φίλη σου ψάχνεις να βρεις?
1: Ναι.
0: Ποια είναι αυτή η φίλη σου?
1: Η γυναίκα του Ορέστη Παπά.
0: Α, όσο πάει γίνεται και πιο...
1: πιο juicy.
0: Πικάντικο το θέμα.
1: Για να τη στείλω τη φωτογραφία που πήγα και ανέβασα.
0: Ανέβασε φωτογραφία με τον Ορέστη μας.
1: Αμέ, ναι.
0: Το αγόρι μας.
1: Ναι.
0: Τι καλό παιδί και αυτό.
1: Εξαιρετικό.
0: Τι γίνεται εδώ, πώς έχουν μαζευτεί όλα τα καλά παιδιά μαζεμένα συνήθως. Και έχει κακά παιδιά.
1: Τύπα ξύλο. Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, γεια σας, πώς είστε, καλημέρα σας. 11 και 6 πρώτα λεπτά, πώς, τι είπατε?
2: Επιτυχία, λέω.
0: Επιτυχία, το ότι είστε καλό παιδί, ναι, δεν είναι επιτυχία.
1: Είναι θέμα ζωδίου. Σημαντικό.
0: Δεν ξέρω αν είναι θέμα ζωδίου ή αν είναι θέμα ανθρώπου, αλλά έβλεπα έξω ένα βιντεάκι εκεί στα social που τα παρακολουθώ τελευταίως, όπως έχεις καταλάβει, και διαπρέπω επίσης, ότι έλεγε ότι οι καλοί άνθρωποι είναι αυτοί που λέμε ότι το καλό θα... Όχι. Δεν. Το καλό επιβιώνει. Αλλά έλεγε κάτι πολύ σημαντικό. Δεν είναι απαραίτητο ότι επιβιώνει το κακό. Επιβιώνει το ανθεκτικό.
1: Καλό.
0: Έλεγε αυτός. Όχι, το ανθεκτικό γενικώς. Είτε καλό, ναι, είτε κακό.
1: Γιατί
0: είτε
1: είσαι... κατσαρίδες είμαστε.
0: Βέβαια, η κατσαρίδα πώς επιβιώνει. Είναι και καλή η κατσαρίδα. Εμείς δεν τη συμπαθούμε. Την κατσαρίδουλα τη φταίει η κακομοίρα η Τερέζα. Όχι, δεν είναι για κατοικίδιο. Θα φύγω εγώ από το σπίτι. Δεν το συζητώ. Φαίνει και την οικογένειά της. Προχθές είχαμε μία, γιατί στην πλατεία Μαβίλη ανεβαίνουν. Γεια σας, καλημέρα. Είπα καλημέρα στον Αλφαρέντιο 89. Εγώ είμαι η Έλλη Σπυροπούλου. Μιλάω με τον Αντώνη Αντωνόπουλο. Τα έχουμε πιάσει από. Και έχουμε και τον Ορέστη Παπά. Αυτό είναι το καλό παιδί που λέγαμε. Πηγαίνω στο σπίτι λοιπόν στην πλατεία Μαβίλη, είπαμε πολυκατοικία παλιά. Μου λέει η μητέρα, μου λέει η μαμά, μου λέει έχει μια κατσαρίδα στο μπαλκόνι. Λέω, τι θες να κάνουμε, φύγουμε όλοι από εδώ.
1: Δεν έχεις παντόφλα ντρόουν.
0: Δεν μπορώ, δεν σκοτώνω τα...
1: Δεν μπορώ.
0: Υπάρχει μια παροιμία που λένε Ινδιάνη, την ξέρεις?
1: Για πες.
0: Το είχα πει σε μια κοπέλα, μπαίνω προχθές.
1: Είχα μια Ινδιάνα φίλη εγώ όταν ήμουν Νέα Υόρκη.
0: Πώς είχαν μείνει, 4-5 για να τσέχει, για να σου είχε μείνει ένα φίλο.
1: Είχε από τα παλιά.
0: Λένε λοιπόν ένα γνωμικό Ινδιάνι, το οποίο είναι καταπληκτικό. Μπήκα σε ένα φαρμακείο και ήταν σαν μια μύδη. Και μου λέει κοπελά, σκοτώστε το, μπορείτε, σκοτώστε το.
1: Όχι σαν μια
0: μύδη. Δεν κάνω εγώ τέτοια πράγματα. Να ξέρετε βεβαίω, τη λέω έτσι, το θυμήθηκα. Τι λένε Ινδιάνι? Ινδιάνι λένε ότι, ξέρω εγώ, γιατί δεν πέταξες την κατσαρίδα και δεν τη σκότωσες και την πέταξες έξω από το παράθυρο. Και λέει λοιπόν, άμα βρεθώ κι εγώ στη ζωή μου, στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή, χωρίς να ενοχλώ κανέναν και χωρίς να έχω κάποιο λόγο που βρέθηκα εκεί, εύχομαι να μου φερθεί και εμένα κάποιος με την ίδια ευγένεια που θα φερθώ κι εγώ στο ζωντανό αυτό. Γιατί μπορεί να είμαι εγώ να γίνεται ένα ξεκαθάρισμα. Και να περνάω εγώ, όχι το κάνουμε, δεν το πιστεύω, πιο πολύ εδώ ότι κάνουμε. Περνάω εγώ με έρημνη και γίνεται ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών και βρεθώ εγώ στη μέση, κατά λάθος, το λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή, χωρίς να φταίω και χωρίς να ενοχλώ.
1: Ναι.
0: Α, μην μου κάνω, ας μ' αφήσω να φύγω. Και σαν την κατσαρίδα και εγώ θα φύγω, έτσι, διακριτικά.
1: Να σου πω κάτι.
0: Καταλάβατε. Ωραίο μεζέιν, λέει στην Κίνα η κατσαρίδα, ο φίλος μας εδώ, ναι, τώρα το κάνεις και εσύ πια.
1: Στο Πεκίνο.
0: Το κατέστρεψες και εσύ, Παναγία μου, πώς το
1: τόμα αυτό. Στο Πεκίνο. Ναι. Είχε ακριδούλες, είχε διάφορα, είναι πολύ ωραίο.
0: Σπαεί.
1: Ναι. Αποστόλη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Είναι δίπλα, ξέρεις, καροτσάκια που ψήνουν διάφορα, δεν ρωτάς.
0: Αχ, Παναγία μου.
1: Δεν ρωτάς.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ νόστιμα. Δεν ρωτάς όμως.
0: Το ρωτάς αφού το φας.
1: Δεν ρωτάς.
0: Και δεν ξέρεις τι φάει.
1: Δεν ρωτάς.
0: Τώρα έχω φάει τη μύγα, έχω φάει την κατσαρίδα, έχω φάει.
1: Αφήνεις η τσίκνα να σε παρασύρει. Άμα σε παρασύρει.
0: Τσικνίζει αυτό.
1: Ναι, τσικνίζει.
0: Θα το μάξουμε τον κόσμο τέτοια.
1: Όχι, ρε παιδί.
0: Δεν είναι μπριζολάκι. Δεν είναι παϊδάκι για να τσικνίζει. Τι μπορεί να τσικνίζει. Θα πάω την διευθύ μου στο μπαλκόνι να την.
1: Παϊδάκι, ακριδούλα.
0: Παναγία Χριστέ. Λοιπόν, τι γίνεται, τι κάνετε. Έβλεπα εδώ του Κονταρίνη αυτό που έλεγα.
1: Καλά, Κονταρίνη.
0: Τον αγαπώ, φίλος εξαιρετικός. Ο πιο καλύτερος φωτογραφός. Δεν υπάρχει ο τύπος αυτός, είναι μορφή.
1: Λοιπόν, τι έκανε.
0: Τι έκανε.
1: Είχε πάει σε μία, πώς λένε, την παραλία, την ημερολιά στην Κέρκυρα.
0: Μάλιστα.
1: Είχε πάει πέρυσι, είχε βουτήξει. Ξέρεις ότι βουτάει και ελεύθερα και έχει μια υποβρύχια μηχανή και βγάζει διάφορα βιντεάκια. Ξέρεις το πού.
0: Τώρα φεύγει.
1: Τώρα
0: φεύγει η ψυχή.
1: Λοιπόν. Και βλέπει πέρυσι είχε κάτι βάσεις από ομπρέλες μέσα, βουλιαγμένες, πεταμένες μέσα. Βάσεις από ομπρέλες, έτσι, στην παραλία. Πάει φέτος λοιπόν την ίδια στην ημερολιά, εκεί βουτάει και είχε τις βάσεις, κάποιες βάσεις από τις ομπρέλες, χωρίς ομπρέλες, από κάτω, έτσι, στο βυθό. Και δίπλα είχε καμιά δεκαριά ξαπλώστρες.
0: Οι οποίες πώς βρεθήκαν εκεί?
1: Κάποιος τις πέταξε.
0: Στη θάλασσα.
1: Ναι, ο Κονταρίνης παίρνει το θετικό. σενάριο ότι μπορεί να τη πήρε το κύμα. Με παρέσυρε το κύμα, μάνα μου δεν είναι.
0: Όχι,
1: κρίμα.
0: Μπορεί να σου πάω εγώ να είναι ένας νέο, μια νέα μορφή του ισμού, να είναι ο υποθαλάσσιος του ισμού αυτό.
1: Εγώ έχω πει ο τύπος αυτό είναι που το κάνει, το πάει βήμα-βήμα.
0: Α, θα πιάσει τον γυαλό.
1: Το πάει πρώτα. Αντί σου λέει να πάρω, να μπαίνω τώρα, να πάρω παραλία.
0: Ωραίο.
1: Που είναι μεγάλο.
0: Χρησικτησία.
1: Ναι.
0: Τέλειο. Υπέροχος.
1: Χρησικτησία στο βυθό.
0: Ποιος θα σου πει το ψάρι, ο
1: Ροφός. Ποιος. Θα σε καταγγείλει
0: ο Γάβρος.
1: Ο Λαγκοκέφαλος.
0: Ο Λαγκοκέφαλος θα σε φάει όμως.
1: Από το Λαγκοκέφαλο θα το πει.
0: Δεν θα θεί η πολεοδομία. Θα θεί ο Λαγκοκέφαλος. Κάπως έτσι λύνονται τα πράγματα και στην πραγματικότητα, μην νομίζετε.
1: Λοιπόν, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάει ο άλλος που λες και στρώνει κάτω. Έχει στρώσει καμιά δεκαριά. Ξαπλώστρες, έτσι στο βυθό.
0: Ωραίο.
1: Καλό.
0: Έχει και, πώς το λένε, δίπλα τραπεζάκια για.
1: Όχι,
0: κοκτέιλ,
1: έχει μόνο βάσεις για ομπρέλες. Χωρίς ομπρέλες, βάσεις. Από πέρυσι. Φέτος.
0: Πέρυσι έβαλε τις βάσεις που πέρυσι, λένε.
1: Ναι, τις βάσεις. Έβαλε τα θεμέλια.
0: Διπλής ανάγνωση είναι αυτό. Ναι, έβαλε τις βάσεις. Ναι. Ναι.
1: Τώρα ομπρέλα στο βυθό δεν πάει. Οπότε τι σκέφτομαι εγώ τώρα.
0: Να έχει μια σκίαση εκεί. Αυτό,
1: έχει από εντάξει.
0: Πάνω, αυτό.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Φυσικό φωτισμό.
0: Φυσικό, ναι. Δεν σε πια, δεν καίγεσαι.
1: Θα έχει τις βάσεις.
0: Ωραίο.
1: Για να έχει δίπλα τις ξαπλώστρες, να μην τις παρασύρει το ρεύμα.
0: Ωραίο.
1: Καλό.
0: Πόσα κάθεσαι, θα έχεις και αναπνευστήρα που λέει και το τραγούδι της Αλεξίδης,
1: ναι,
0: με το ψάλτη.
1: Μην ξεχνάς ώρα ότι έχουν βγει και.
0: Ωραίο το τραγούδι αυτό, δεν το ψάχνεις. Χωρίς αναπνευστήρα θα πέσω για χοινούς.
1: Ναι.
0: Το καίκι στη. Αυτό το ψάλτη, άλκη στη Θεά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να το βρούμε, τα αφιερώσουμε στον κονταρίδι.
0: Στον κύριο, ναι, ναι. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: θα το κάνω βίντεο, το στείλω.
1: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, έχουν βγει.
0: Ένα βράχο, γεμάτο πεταλίδες. Βράχος λέγεται το τραγούδι. Έχω και μεγάλη μουσική παιδεία τώρα.
1: Σε παρακαλώ, φαίνεται.
0: Το ξέρω. Το που με βλέπει κάποιο αυτό καταλαβαίνει.
1: Εξαιρετική φωνή στο τραγούδι.
0: Αχ, καλά θα πάει αυτό η εκπομπή. Για πε. Για πε. Για πε. Φοράς και μια μπλούζα σήμερα.
1: Είπα.
0: Ναι,
1: μπλουζάκι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχω λόξα με αυτά.
0: Ναι.
1: Έχω καμιά δεκαριά και παραπάνω ίσως. Τι-σερτ με αρκουδάκια.
0: Αρέσει
1: πολύ. Έχω και φόρμα.
0: Εγώ έχω αρκουδάκι. Όχι ζωντανό. Έχω αρκουδάκι το οποίο το έχω 40 χρόνια. Το βρήκα προχθές. Το είχαμε στο πατάρι, το έβγαλα. Το κατέβασα, του βάλα και ένα φιόγκο γιατί έχει λίγο ξεχαρβαλωθεί μετά από 450 χρόνια που είναι το αρκουδάκι. Ναι, έχω ίδιο χρώμα είναι, καφέ. Θα στο βγάλω φωτογραφία να στο δείξω. Καταπληκτικό το αρκουδάκι μου. Καλημέρα, Αντώνη μου. Τι λες εσύ με τους Ινδιάνους εδώ. Περίμενε, κάτσε να δούμε άλλο Αντώνη αυτό. Όχι, Αντώνη, Αστέριος είναι αυτό.
1: Ο Αστέριος.
0: Κύριε Αντώνη και κύριε Έλλη.
1: Συμφωνώ με τους Ινδιάνους.
0: Χθες άργησα να γυρίσω. Ελπίζω η γυναίκα μου να δείξει σεβασμό για να με πετάξει, να μην πετάξει το παράθυρο και όχι να μου φέρει κανένα τηγάνι στο κεφάλι. Εξαρτάται τι έκανες εκεί που άργησες. Δεν μπορεί να ξέρει και η σύζυγος.
1: Η σύζυγος πάντα ξέρει.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Πάντα ξέρει η σύζυγος. Ακόμα και αν δεν μιλάει.
1: Μα τώρα σοβαρά.
0: Μιλήσετε, μιλήσει η σύζυγος. Ξέρει, σε βλέπει από το μάτι σου. Πώς έχεις μπει μέσα.
1: Δεν έχεις δει. Δεν χρειάζομαι που λέει υπάρχει άλλο t-shirt.
0: Κάτσε να ανοίξω και το TikTok στους φίλους μας εδώ.
1: Δεν χρησιμοποιώ Google, διότι η γυναίκα μου ξέρει τα πάντα.
0: Βέβαια.
1: Αυτός είναι ο ευτυχισμένος άντρας.
0: Και είναι και πάρα πολύ, πώς το λένε, γνωρίζει και πώς θα κινηθεί και τι θα κάνει γενικότερα. Πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό.
1: Τώρα αποφεύγει τις κακοτοπιές. Αντικολλητικό να πάρεις αστέρια.
0: Δεν κάνει αυτό. Είναι τα άλλα, τα καλύτερα είναι τα άλλα. Τα άλλα που είναι με το. Πώς το λένε, είναι ένα ειδικό υλικό που είναι λίγο πιο βαριά.
1: Ναι.
0: Τα τηγάνια αυτά.
1: Εφάλ,
0: όχι,
1: είναι
0: τα τηγάνια και στη μάρκα. Είναι πώς τα λένε. Μαντεμένιο τηγάνι, το έχετε δει. Είναι καταπληκτικό.
1: Ποιο το παλιό εκείνο το.
0: Ναι, το που λένε δεν είναι αυτό το καρκινογόνο που λένε το υλικό. Είναι πολύ, είναι βαρύ.
1: Βαρύ.
0: Και αυτό χτυπάει, κάνει ό,τι
1: θέλει.
0: Ντροπή τώρα, δεν είναι πράγματα αυτά για να λέμε τώρα. Έχουμε τόσα περιστατικά βία και εμεί κάνουμε πλάκα με αυτά. Με το τηγάνι, αστέρι με παρέσιε. Ντροπή, δεν τα λέμε αυτά εδώ εμεί. Μακριά. Με συζήτηση, με.
1: Ναι. Διάλογο.
0: Με διάλογο στο ζευγάρι.
1: Χαμόγελο.
0: Χαμόγελο. Χαμόγελο μπορεί και να μην έχει. Ας υπάρχει συζήτηση. Ανάλογα.
1: Γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί. Χαμογελάς με
0: γελάς δηλαδή, κιόλας. Γελάς και από πάνω. Αντωνάκη. Ελενίτσα. Αφού είμαστε Αντωνάκης και Ελενίτσα, το ξέρεις. Ελένη είμαι εγώ. Αντωνάκη.
1: Νάτο. Και δεν έχω καπελάκι.
0: Θα σου φέρω αύριο. Έχω ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό. Αυτό θα φέρω.
1: Πέντε καπέλα έχω πίσω στο πορτμπαγκάζ.
0: Πέντε. Αύριο, Αντωνάκη.
1: Το ξέρω, είναι διπλό.
0: Είναι και Παρασκευή αύριο. Θα χαιρετηθούμε για μια εβδομάδα. Οπότε εδώ με τον Αντωνάκη, βρήκε το βράχο με τι πεταλίδε. Το βρήκε. Άντε πάμε να το βάλουμε το τραγούδι. Κάτσε, μην φεύγει, Αντωνάκη. Τα λέμε.
2: Αλφα Radio 989.

0: καΐκι στη στεριά δεν λογίζεται.
1: Δεν λογίζεται.
0: Και καρδιά στη μαχαιριά συγκλονίζεται.
1: Το καΐκι παίρνω εγώ στη μαχαιριά, γιατί εδώ με έχει πέσει.
0: Τι σου λέει ο φίλος σου μας, ο Πάνος, τι λέει.
1: Ο Πάνος λέει: καλημέρα, παιδιά. Είστε η καλύτερη παρέα μας για εμάς τους τελευταίους της Αθήνας.
0: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
1: Κοινός παντοφλάκια, παθών.
0: Ο Πάνος είναι παντοφλάκια. Μα ποιος άντρας δεν είναι παντοφλάκια στο μεταξύ μας.
1: Ο Σάκης, πια τη γάνια και πράσινα άλογα.
0: Παντόφλα.
1: Ναι, παντόφλα, παιδιά. Το ξέρεις ότι η παντόφλα λογίζεται στο πρώτο ντρόον.
0: Βέβαια, υπτάμενο.
1: Έτσι, ναι, και
0: το τσόκαρο.
1: Το τσόκαρο, ας το πω.
0: Είναι και βαρύ.
1: Ναι, ας το.
0: Ναι, αλλά το τσόκαρο να σου τύχει μόνο σε παπούτσι. Μη σου τύχει σε κάτι άλλο.
1: Έχει.
0: Πολύ κακιά είμαστε. Τι είναι αυτό, τι δηλητήριο είναι αυτό.
1: Έχει ελίτσα. Με τρελαίνει το θόρυβο, προχωράει πάνω. Τούκου, τούκου, τούκου, τούκου. Σου λέω τώρα με αρχίζει μου τη βαρέσει.
0: Είναι και τα άλλα, δεν είναι τα άλλα αυτά με τις τρύπες. Πώς τα λένε αυτά που είναι κάτι κνευριστικά. Άσχημα, κακόγουστα. Διάσημα.
1: Ποια λες. Τα πλαστικά.
0: Τα κρόκς, πώς τα λένε.
1: Τα χοντρά αυτά.
0: Ναι,
1: τα
0: ναι.
1: Κνομορφίνη τώρα.
0: Έχουν βάλει λουδάκια.
1: Πίνε πάνω ιστορίες. Έχουν φτιάξει.
0: Ναι.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Ωραίο είναι.
1: Ωραίο, ναι.
0: Ναι, καλά, μάλιστα. Λοιπόν, πήγαινε φίλησέ μου τους επάνω. Κάτω.
1: Τους κάτω. Φίλησέ
0: μου τους κάτω. Θα σου φιλήσω τους επάνω.
1: Ναι.
0: Γενικότερα αύριο. Ίδια ώρα, 9 είσαστε εσείς.
1: Ναι.
0: 11 είμαστε εμείς. Κάπου θα συναντηθούμε που λέγεται ο τραγούδι. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Κάπου θα συναντηθούμε. Στο ίδιο σπίτι ζούμε. Άλλο τραγούδι φοβερό. Τι έχετε σήμερα, έχετε τίποτα πολιτικά? Βλέπω, πριν πάμε σε διάλειμμα, τι έχει γίνει με τους άστεγους ανεξάρτητους βουλευτές.
1: Είναι η αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Είναι 50 άτομα, 51, ναι. Πώς είναι.
1: Είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
0: Γιατί δεν κάνουν ακόμα όλοι μόνοι τους.
1: Αφού έχουν γίνει συμφωνήσουν.
0: Γιατί μπορεί να συμφωνήσουν άμα πάνε αλλού.
1: Δεν γίνεται. Άσε, εκεί το χτυπάνε πόρτες.
0: Ναι, αλλά κάποιος λέει δεν ανοίγουν, διαβάζω στα social.
1: Υπάρχουν και χειρότερα.
0: Τι.
1: Η Καρισιανού από εκεί.
0: Ναι, τι.
1: Ναι, εκεί φεύγει ο κόσμος.
0: Ναι, φεύγει ο κόσμος από εκεί, θα πάει κάπου αλλού.
1: Μπα.
0: Δεν θα πάει.
1: Μπα.
0: Όχι.
1: Μπα.
0: Το λέγαμε αυτό στην αρχή όταν είχε ξεκινήσει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Βέβαια, εντάξει, στις κάλπες θα τα δούμε όλα, το πώς θα φανούν όλα.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Το βλέπω, είναι δυσκολίες. Ξέρεις, από τη θεωρία στην πράξη, ξέρεις, στην πολιτική. Είναι ρε παιδί μου,
0: απόσταση. Και θέλει και γνώση του πολιτικού σκηνικού περισσότερο.
1: Πού θα πας οι συμπληγάδες μέσα. Και ξέρεις, δεν την έχει πειράξει κανένας. Μόνοι τους το κάνουν.
0: Έτσι γίνεται συνήθως.
1: Μπορώ και μόνος μου.
0: Έτσι γίνεται συνήθως. Όταν προσπαθείς λίγο να βρεις τα πατήματά σου, κάποιοι θα. Τέλος πάντων, φύγουν, κάποιοι θα μείνουν, κάποιοι θα τους διώξουν, κάποιοι θα τους.
1: 53
0: ο Σάκης, ενημερωμένος. Καλά, ναι.
1: Σκέψε, εγώ κοινοβουλευτικός ο παλιός, έτσι, ο πιο παλιός και που φαίνεται.
0: Δεν βέβαια, εγώ είπα 50, 51, 53. Ναι. Καλά, κοίτα, μέχρι να τελειώσει αυτό το καλοκαίρι.
1: Δεν ξέρω
0: πώς θα έχουν μείνει.
1: Είχα άδεια τον Ιούλιο, Σάκη, είχα χάσει την αρρύθμιση. Δεν ασχολήθηκα.
0: Πρώτον και δεύτερον, δεν ξέρει είτε πόσοι θα έχουν βρει στέγη, είτε πώς θα έχουν παραμείνει. Α, μπορεί το 50 που είπαμε να έχει λυθεί μέχρι το τέλος του
1: αγώνα. Μα τώρα ναι, κάτσε να δούμε. Ναι, ήδη ο Χρουδάκης πήγε. Τώρα
0: έρχεται. Αυτό σα λέω. Είμαστε, παιδί μου, Σάκη μου, είναι επειδή είμαστε πιο μεγάλοι άνθρωποι από σένα που είναι 20 χρονών. Λίγο πιο μεγάλοι. Έχουμε, πώς το λένε, διόραση.
1: Ναι.
0: Ενόραση.
1: Ενόραση.
0: Βλέπουμε δηλαδή πού, πότε, ναι, πού.
1: Έχουμε αυτό το χάρισμα.
0: Το τρίτο μάτι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θα δεις. Γεια σας. Θα δεις, Σάκη μου.
0: Άντε, πηγαίνετε. Χαιρετώ, διάλειμμα και
1: φιλιά πολλά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Πριν σας πω τι μου έχετε στείλει εδώ τις καλημέρες και τα συναφή. Είπαμε στο Σάκη καλημέρα που είναι ενημερωμένος, είπαμε στον Πάνο, είπαμε στον Γιώργη. Από τον Ανθρώπων Έργα, ναι, βρεσή. Βέβαια, τραγουδάρα. Γενικώς αυτός ο δίσκος της Άλκης, της των Ανθρώπων Έργα, πρέπει να ήταν από τους καλύτερους δίσκους που έχουν κυκλοφορήσει στην ελληνική δισκογραφία. Κάθε τραγούδι, Καουνάκης, ήτανε. Ήταν Νικολακοπούλου και Αντίπας. Δεν θυμάμαι. Καουνάκης. Μην πω και τώρα, γιατί τον αγαπάω το σταμάτι, μην πω και κανένα λάθος. Νομίζω ότι ήταν Καουνάκης. Καλημέρα στον Αστέριο που λες για τους Ινδιάνους. Καλημέρα στο Μάνο. Καλημέρα σε όλους όσους έχουν μπει εδώ στην παρέα μας. Τι μου λέτε εδώ για την Οδύσσια, μου λέτε. Τελικά η ταινία καλά πάει. Όχι καλά πάει, σκίζει. Απλά βλέπω όλα αυτά τα σχόλια, τελικά μπορεί να μας έχουν βγει και σε καλό, γιατί έχουν γυρίσει όλοι, ασχολούνται, πάνε και διαβάζουν αρχαίο πολιτισμό ξανά, όλοι είναι φίλ, είδες καμιά φορά και τα υπέρ και τα κατά, τι μαγεία που είναι ο κινηματογράφος και τι τέχνη. Καλημέρα σε όλους όσους μου στέλνετε μηνύματα, δεν βλέπω, και επίσης δεν βλέπω για άλλο ακόμα ένα λόγο, χτες. Ναι, θα σας πω εγώ τον πόνο μου λοιπόν, τον κανονικό πόνο μου τώρα, γιατί πονώ, κανονικά πονώ. Τηγανίζαμε ρεβιθοκεφτέδες στο σπίτι. Ναι. Το μαγείρεμα πρέπει να το ξέρεις για να το κάνεις. Και δεν μιλάω για μένα. Εγώ ξέρω να μαγειρεύω και μαγειρεύω και καλά και μ' αρέσει και να μαγειρεύω. Όσοι τέλος πάντων δεν θα πω ποιοι, ασχολήθηκαν για να βοηθήσουν να φτιάξουμε εκεί τους ρεβιθοκεφτέδες. Δικής μου συνταγής, εξαιρετική βγήκανε. Το τηγάνι με το λάδι το βάλανε λίγο πιο έντονο. Λίγο σιγά σιγά το αυτό το λάδι. Δεν θέλει να πάει από το 0 στο 100. Πρέπει να πηγαίνει λίγο τσούκου τσούκου, μην κατακαείς. Όταν πετάχτηκε λοιπόν ο ρεβιθοκεφτές, το λαδάκι το καυτό έπεσε μέσα στο ματάκι. Ήμουνα αόματη χτες για τουλάχιστον από το ένα μάτι. Το άλλο βλέπω. Δεν ξέρω πόση ώρα. Εντάξει. Ήταν ακόμα ένας Αύγουστος καυτερός. Βλέπεις. Τραγικό όμως, να ξέρεις. Να την πάθεις από το ρεβιθοκεφτέ. Είναι ντροπή αρχικά. Και για μένα, για την ιστεροφημία μου. Το φαντάζεσαι αυτό. Δεν είναι σωστό. Λοιπόν, βλέπω τις πρώτες εικόνες του νέου Καναντέρ 515. Που έρχεται στην Ελλάδα και θα πετάει και νύχτα. Κατασκευάζεται στον Καναδά, θα παραδοθεί το Φλεβάρι του 28. Έχει καταπληκτικές δυνατότητες, αναβαθμισμένες δυνατότητες. Το βλέπω εδώ και στην κατασκευή. Υπάρχει και ένα βίντεο εδώ που βλέπω στο πρώτο θέμα, time-lapse, το οποίο το τρέχει όλο. Στην γραμμή παραγωγής λοιπόν της De Havilland στο Calgary του Καναδά. Calgary του Καναδά. Αυτές τις μέρες τα χαμόγελα περισσεύουν. Η σιλουέτα από το κήτος και το εμπρόστιο μέρος του πρώτου Καναντέρ 515 του πυροσβεστικού αεροσκάφους. Άντε, Παναγία, μακάρι να πετάει κάτι νύχτα, να μην έχουμε τουλάχιστον όσο γίνεται να πηγαίνουμε και να μην σταματάμε τις πυροσβέσεις. Ευχόμαστε βέβαια να μην χρειάζεται η ανάγκη, αλλά επειδή θα χρειάζεται, γι' αυτό το λέμε. Νέα γενιά που αναμένει με αγωνία όλος ο πλανήτης, έχει αρχίσει να σχηματίζεται. Σε άλλο σημείο χτίζονται τα φτερά του. Το κόκπιτ είναι έτοιμο και δοκιμάζεται. Το πρώτο νεότερης γενιάς Καναντέρ, όπως είναι η ονομασία του, Καναντέρ DHC-515, ετοιμάζεται με όσο πιο γρήγορους ρυθμούς γίνεται. Σε ένα σημείο του κήτους του είναι ζωγραφισμένη η ελληνική σημαία. Σφραγίδα και υπενθύμηση ότι ο πρώτος πελάτης σε όλο τον κόσμο που θα παραλάβει το πρώτο νέο Καναντέρ είναι η Ελλάδα. Μπράβο. Στελέχη λοιπόν σχολιάζουν εδώ στην εφημερίδα ότι η παραγωγή του βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με ορισμένα από τα βασικά στοιχεία του αεροσκάφους να παίρνουν ήδη μορφή στις εγκαταστάσεις μας. Αυτό περιλαμβάνει τόσο την παραγωγή εξαρτημάτων όσο και την συναρμολόγηση. Καλά, εντωμεταξύ, τι επάγγελμα φοβερό κι αυτό. Να φτιάχνεις αεροσκάφη, να τα συναρμολογείς και να τα βλέπεις μετά να πετάνε στον αέρα. Δηλαδή, φοβερό, και αν δείτε και εικόνες και φωτογραφίες, εμβληματικό, με δέος το παρακολουθείς. Και βεβαίως επένους για τους πιλότους μας, επένους για όλα αυτά, τα βλέπω εδώ πέρα, τα διαβάζω. Έχει μια ιστορία, ξέρετε, με τα Καναντέρ, είχε και αυτό και τα θέματα του με την έλλειψη παραγόμενων ανταλλακτικών. Τι μου λες εδώ, αγαπημένο μου, καλημέρα σε όλη την παρέα, Πέτρος από Πέραμα και την κατσαρόλα της αγάπης, μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν όλα αυτά τα παραγόμενα ανταλλακτικά. Θα καταφέρνει να πετάει και νύχτα, ώστε να μην σταματούν οι ρήψεις νερού στα πιο δύσβατα σημεία. Κάθε 5 με 7 λεπτά για 3 συνεχόμενες ώρες. Αχρίαστα να είναι, αλλά δεν θα βλέπω να είναι αχρίαστα. Τουλάχιστον να κάνουν την εξαιρετική δουλειά, φυσικά, στα χέρια των πιλότων μας και των ηρώων αυτών που έχουμε, που και αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση σχετικά. Εντάξει, τα Καναντέρ τα φέρνουμε. Οι μισθοδοσίες τους και όλα αυτά τα παιδιά που τρέχουν και είναι ακούραστοι, φρουροί και ενεργούν συνεχώς και επιχειρούν, είναι αντίστοιχα αμοιβόμενα της πολύ μεγάλης προσφοράς που κάνουν. Δεν το έχω κοιτάξει αυτό. Θα το κοιτάξω. 11 και 29 και 40 δευτερόλεπτα. Είμαστε στον Αλφαρέδιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλα. Απέναντί μου είναι ο αγαπητός Ορέστης Παπάς. Με άλλο μπλουζάκι σήμερα. Πάλι δεν βλέπω τη Λέλα, δεν έχει καμία σημασία. Δεν φταίει το μάτι εδώ. Φταίει το πρόβλημα γενικότερα. Τι λέει, Νέιλ, νιου.
4: Νιου
0: κάτι. Νιου. Νέα Ζηλανδία. Πάμε να βάλουμε διαφημιστικό και πανερχόμεθα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

αφήσω τα υπόλοιπα πολιτικό, κοινωνικό τέλος πάντων και θα σας πάω σε ένα θέμα που διάβαζα τώρα νωρίτερα έξω εδώ που καθόμασταν στον Αλφαρέντιο. Βαράνε όλα τα τηλέφωνα ενώ είμαι στον αέρα. Κάνω εκπομπή πουλάκια μου, δεν γίνεται αυτό ταυτόχρονα. Λοιπόν, βλέπω μια συγκλονιστική ομορφιά μιας νέας γυναίκας από την Αιθιοπία. Μια πανέμορφη κοπέλα, η οποία βεβαίως ζει εκεί στην Αιθιοπία, σε μια ζωή που έχει τις δυσκολίες της, θα έχει φαντάζεσαι και τη φτώχεια που έχει στα περισσότερα σημεία η χώρα, τέλος όταν εκτός από κάποιες ελίτ που υπάρχουν παγκοσμίως σε όλες τις περιοχές. Τέλος πάντων, η Αιθιοπία είναι μια πανέμορφη χώρα, η οποία όμως οι άνθρωποι δυσκολεύονται για ένα εκατομμύριο λόγους. Ένας λοιπόν φωτογράφος, ο οποίος βρέθηκε εκεί στην περιοχή, τράβηξε μια φωτογραφία την Ελίζαμπεθ, η οποία Ελίζαμπεθ είναι εκπάγλου καλονής. Δεν φαίνεται στο η φωτογραφία το πόσο όμορφη είναι. Την ομορφιά της την έδειξε και τη σχολίασε όταν την είδα από κοντά. Την έβγαλε βέβαια φωτογραφία και ήταν, βλέπουμε μια πολύ όμορφη κοπέλα. Ή φοβεροί τύποι όλοι που ασχολούνται με το μακιγιάζ, οι φωτογράφοι από το εξωτερικό κλπ. Σκεφτήκανε κάτσε λίγο να δούμε αυτή την περίπτωση και να τη φέρουμε, να την βάψουμε, να την ντύσουμε, να την δημιουργήσουμε έναν άνθρωπο. Όχι, δεν πάω για σαφάρι, θα με φάει κανένα. Πώς το λένε, ζωάκι, δεν θέλω. Να φτιάξουμε λοιπόν αυτή τη γυναίκα, αν ζούσε στη Νέα Υόρκη. Αν ζούσε στο Παρίσι, πώς θα ήταν. Έχει λοιπόν μετά πραγματικά μια πανέμορφη κοπέλα, η οποία σαν να βγαίνει κανονικά από editorial, τι να σας πω, πρώτης γραμμής περιοδικού μόδας. Και εδώ βλέπεις όλα αυτά, είναι πολύ ωραία. Μια όμορφη γυναίκα, μια γκλάμουρος εκδοχή της κλπ. Απλά εδώ βλέπεις τι συμβαίνει αν ένας άνθρωπος έχει γεννηθεί στην Αιθιοπία ή έχει γεννηθεί στο Παρίσι, έχει γεννηθεί κάτω από κάποιες συνθήκες ή έχει γεννηθεί κάτω από κάποιες άλλες συνθήκες, αν έχει γεννηθεί σε πλούσια οικογένεια, αν παλεύει να βρει νερό στο σημείο που βρίσκεται, αν παλεύει να βρει φαγητό, αν παλεύει για την εκπαίδευσή του, αν παλεύει για όλα αυτά. Και βλέπεις πόσο πρέπει να αντιλαμβανόμαστε εμείς οι πιο του δυτικού κόσμου, πόσο τυχεροί είμαστε σε κάποια πράγματα, σε κάποια άλλα μπορεί όχι, αλλά σε κάποια πράγματα πόσο τυχεροί είμαστε όταν έχουμε ειρήνη, υγεία, νερό, στέγη, φαγητό, κάπου να κοιμηθούμε το βράδυ, πράγματα που για άλλους ανθρώπους είναι όχι απλά δύσκολα, μπορεί να είναι και να μην μπορείς και να τα αγγίξεις. Εδώ λοιπόν, με μια πολύ μικρή διαφορά που βγάζεις μια φωτογραφία μιας όμορφης κοπέλας που μετά την κάνεις και εγώ superstar. Okay. Βλέπεις όλα αυτά μέσα πίσω από αυτό. Και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες. Ακόμα και αν αντιμετωπίζουμε χιλιάδες προβλήματα όλοι καθημερινά, επιτρέψτε μου να μπορώ να το λέω αυτό, να είμαστε ευγνώμονες που ανοίγουμε τα μάτια μας και βλέπουμε στέγη πάνω από το κεφάλι μας, ανοίγουμε τη βρύση και πίνουμε νερό και κάνουμε μπάνιο και μαγειρεύουμε στο τσουκάλι. Μπορεί να ακούγεται λίγο λαϊκίστικο όλο αυτό και να μην σας αρέσει, αλλά όταν είδα αυτή την φωτογραφία, αυτό σκέφτηκα και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Αυτά. Πάμε να βάλουμε κανένα άσμα. Αφροδίτη Σιμίτη επιλογή. Πάμε.

είναι το ταξίδι. Εδώ το ταξίδι. Κατάκι, περίμενε όμως εδώ. Τι λες εδώ, ναι, αυτό που μου είπες βεβαίως. Όχι, δεν θα πάω για σαφάρι. Επίσης δεν καταλαβαίνω τι σόι και χόμπι είναι αυτό να πηγαίνεις για σαφάρι. Δηλαδή μας αρέσει να πηγαίνεις να... Άλλο να πας, παιδί μου, να δεις την άγρια φύση, να το καταλάβω. Ναι, αλλά δεν κυνηγάς κιόλας. Πάει και το σαφάρι το συγκεκριμένο, το περίεργο. Γιατί να πας? Σε πιάσει μετά εκεί το λιονταράκι που πηγαίνεις εκεί αμέριμνος. Έχεις δει κάτι ντοκιμοντέρ που την έχει πέσει ξαφνικά? Πας εκεί, βλέπεις τον ελέφαντα. Εντάξει. Βέβαια, από το να τον δεις τον ελέφαντα στο τσίρκο που ήταν κάποτε, τουλάχιστον υπάρχουν τα πάρκα τώρα που ούτε αυτά θα πρέπει να υπάρχουν. Τα ζωάκια δείτε τα σε ντοκιμαντέρ. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε και να μην να καταστρέφουμε, που την καταστρέφουμε τη φύση, να την καταστρέφουμε κι άλλοι. Δεν θα πάμε σάκι για σαφάρι. Ξέχνα το. Τι μου λες εδώ πάνω? Τι μου λες εδώ, καλημέρα. Καλημέρα. Α, ναι, Γιώργη, περίμενε. Τώρα το έχεις γράψει όμως αυτό για την πρόταση γάμου και είναι και γραπτό. Οπότε όπως καταλαβαίνεις δεν θα πω περισσότερα, αλλά όπως καταλαβαίνεις, γραπτό, τα γραπτά μένουν, λένε κάποτε. Ο καλύτερος προορισμός είναι ο Alpha Radio 989. Μας αγαπά πολύ όλους ο Σάκης. Έχεις και εσύ, Σάκη. Έχεις και εσύ τις ιδιοτροπίες σου, το καταλαβαίνεις. Ο καλύτερος προορισμός βεβαίως είναι εδώ, με πολύ καλή διάθεση και πολύ όρεξη να μένετε εδώ μαζί μας στην παρέα μας, γιατί σας θέλουμε πολύ στην παρέα μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Τι έχει αφήσει εδώ πέρα ο Αντωνόπουλος, εφημερίδες επί. Δικαστική απόφαση φραγμός. Διαβάζω στα Airbnb. Τι πρέπει λοιπόν να ξέρουν οι ιδιοκτήτες αν θέλουν να απαγορεύσουν τη λειτουργία τους? Ο ρόλος του κανονισμού της πολυκατοικίας και πόσο μπορεί να εμποδίσει όσους θέλουν να μετατρέψουν τα διαμερίσματά τους? Σε κάθε περίπτωση, η βραχυχρόνια μίσθωση δεν αποτελεί δικαίωμα κανενός, λέει εδώ. Αφήστε, αυτό έχει ενδιαφέρον.

0: πολυκατοικιών που δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες, ώστε να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες. Ένα αυτό. Δύο. Ενισχύεται ο μηχανισμός. Εδώ σας θέλω. Για την ταχύτερη επίλυση των διαφορών μεταξύ των ιδιοκτητών που θα μπορούν να τις επιλύουν και εξοδικαστικά με βάση και το νέο κώδικα. Τρίτον. Ρυθμίζονται ζητήματα που προκύπτουν από τη βραχυχρόνια μίσθωση. Μια νέα μορφή μισθώσεων που έχει μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια. Τέταρτον, επικαιροποιούνται οι ρυθμίσεις για τη σύσταση οριζοντίου και καθέτου ιδιοκτησίας. Πέμπτον, αξιοποιείται το δικαίωμα του υψούν και αδιάθετων ποσοστών. Έκτον, δίνεται η δυνατότητα ανεξάρτητα από το αν απαγορεύεται στον κανονισμό της κατάτμησης ή της συνένωσης οριζόντιων συνιδιοκτησιών, ώστε μεγάλα οροφοδιαμερίσματα να αξιοποιηθούν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στέγασης στις μεγάλες πόλεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πόσα σπίτια μεγάλα, 100 τετραγωνικών, 150 τετραγωνικών, που δεν μπορούσαν να νοικιαστούν με τίποτα, ενώ αν κοπούν και γίνουν μικρά διαμέρισματα θα σωθεί ο κόσμος. Βεβαίως δεν ξέρω πώς θα βγάλουν πέρα με τους. Γιατί είναι μεν θα υπάρχει ο κανονισμός, βεβαίως θα υπάρχει ο νόμος, αλλά έχετε τσακωθεί με γείτονα στην πολυκατοικία και να τον βλέπεις κάθε μέρα την άλλη μέρα εκεί που κατεβαίνεις να ανοίξεις να πετάξεις τα σκουπίδια. Δεν είναι πολύ βολικό αυτό. Να ξέρετε, καθόλου βολικό. Έβδομον, αναμορφώνεται ο ρόλος του διαχειριστή. Α, μάλιστα, με τη θέσπιση σαφέστερων κανόνων για τα καθήκοντά του, τη νομιμοποίηση και τις υποχρεώσεις όσων διαχειρίζονται κτίρια. Η έλλειψη σαφούς νομοθεσίας για τον ορισμό και τις αρμοδιότητες του διαχειριστή οδηγεί συχνά, λέει εδώ, τι συχνά, μόνο οδηγεί, σε αδιέξοδα και δικαστικές διαμάχες μεταξύ των ενίκων. Προβλέπεται ειδική διαδικασία ίσπραξης κοινοχρήστων, αλλά και δημιουργία αποθεματικού και ασφάλισης της οικοδομής. Ένατον, αλλάζουν τα ποσοστά για τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά την εκτέλεση αναγκαίων εργασιών. Μειώνονται τα ποσοστά του απαιτούμενου αριθμού ψήφων για επισκευές, συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης. Και τέλος, δημιουργείται νέο περιβάλλον για την διευκόλυνση της ενεργειακής αναβάθμισης των πολυκατοικιών με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες, σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης οχημάτων ή αντιλειών θερμότητας λόγω διαφωνιών επί των κοινοχρήστων χώρων. Καλά. Εντάξει, πολύ ωραίος είναι ο νόμος. Συμφωνώ και χαίρομαι πάρα πολύ που αλλάζει. Αλλά βάλτε στο γείτονα που δεν θέλει στην είσοδο και είναι στο ισόγειο θέση για να φορτίζει το αυτοκίνητο. Ακόμα και αν το θεσπίσει ο νόμος. Όχι, κάντε το. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Και στείλτε μου μετά να μου πείτε, είμαστε αγαπημένοι ή είμαστε με μηνύσεις στο τμήμα. Τι λέει εδώ ο φίλος μου, καλημέρα. Όσο για το σαφάρι, είναι για την τροφή μας. Ναι. Τα οποία αυτά τα ζωάκια είναι κίνδυνα, όσο για τα άγρια θέλουν το σαφαριστή τους. Εγώ δεν είπα ότι δεν θα φάω το μπριζολάκι ή δεν θα φάω το γουρουνάκι, αλλά δεν θα πάω να σκοτώσω και το λιονταράκι ή το ελαφάκι. Εντάξει. Αν θα μπορούσα, και βασικά προσπαθώ να μειώνω, να μην τρώω πολύ συχνά κρέας, εγώ αγαπημένη μου μελέτη. Προσπαθώ. Δεν γίνεται. Γιατί είναι και οι ρυθμοί, χρειαζόμαστε και λίγο και πιο πολύ ενέργεια και το σύνδερο και αυτά. Εντάξει, υπάρχει το όπως υπάρχουν αυτά τα όλα τα υπόλοιπα φαγητά, τα οποία είναι εξαιρετικά σε όσους κάνουν vegan διατροφή, δεν μπορώ να το ακολουθήσω. Τουλάχιστον προσπαθώ να το μειώσω όσο μπορώ. Αλλά εγώ δεν μιλάω για αυτές τις περιπτώσεις, για τα οικόσιτα, που κακώς και αυτά ψυχούλα έχουν και κοτούλα και το κατσικάκι, βεβαίως δεν το τρώω το κατσικάκι. Σπάνια. Δεν μπορώ. Αλήθεια. Θα πιστώ στο γουρνάκι. Δεν ξέρω, το κατσικάκι εγώ πιο πολύ συμπάθεια. Τι λες εδώ, Σάκη μου? Μένει σε οικογενειακή πολυκατοικία. Α! Αυτό επίσης είναι ένα θέμα. Να μένει όλο το σόι στην ίδια πολυκατοικία. Εκεί πώς θα βρίσκεται, δεν τζακώνεστε? Και να έχει και συνυφάδες μαζί. Να είναι, ξέρω εγώ, η κουνιάδη να είναι μια πολυκατοικία και να την έχει μια οικογένεια. Να είναι πάνω τα πεθερικά. Από κάτω να είναι το ένα ζευγάρι, το άλλο ζευγάρι τα αδέρφια. Αυτό θέλει διαχειριστή, θέλει κανονισμό πολυκατοικίας. Λειτουργεί αυτό? Δεν ξέρω αν λειτουργεί. Δεν θέλω να μιλήσω για μικροαστικισμούς, γιατί τα έχουμε και αυτά. Και τσούκου τσούκου τσούκου πήγαμε παρατέταρτο εσύ. Ορέστη, δεν πρόλαβα τίποτα να πω, γυναίκα. Δηλαδή, στόμα έχω και μιλιά δεν έχω, εσύ. Ορέστη, τι είναι αυτά τα πράγματα? Άντε, πάμε και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: να σου πω, καλέ μου Ορέστη, βλέπω ένα θέμα για μια εφαρμογή η οποία έχει να κάνει με την γονιμότητα, αλλά δεν θα μπω σε λεπτομέρειες γιατί ούτε η ώρα ούτε η στιγμή το επιτρέπει. Αλλά θα φύγω από αυτή την εφαρμογή και θα σου πω για μια εφαρμογή που έμαθα που μου τη στείλανε κάτι παιδιά εξαιρετικά, που έχουν φτιάξει μια εφαρμογή που λέγεται Spot Smiley. Μου λέει λοιπόν, βεβαίως μου τη στείλανε για να τη δω, θα τους φέρω και για συνέντευξη γιατί μου άρεσε πάρα πολύ σαν κόνσεπτ. Είναι ανταλλαγή πάρκιν στην Αθήνα. Είναι καταπληκτικό, το έχουν φτιάξει δύο παιδιά, ο Κώστας με τον Γιώργο, και έχουν δαπανίσει ώρες επί ωρών. Υπάρχει και σε Android και σε iOS, την κατέβασα, την έχω στείλει και σε φίλους. Και έχει το εξής. Μπορείς, πας εσύ, ξέρω εγώ, είσαι στην περιοχή στο Παγκράτη. Και τελειώνεις από τη δουλειά σου, από το σπίτι σου, φεύγεις με το αυτοκίνητο, γράφεις ότι φεύγεις, το βλέπει ο άλλος, πως κάνει match, προλαβαίνει και λέει θα έρθω σε δύο λεπτά και έρχεται και παρκάρει στη θέση που έχεις βάλει εσύ. Δεν είναι καταπληκτικό. Δεν είναι καταπληκτικά τα παιδιά. Βλέπετε πόσα πράγματα μπορούμε να κάνουμε σαν χώρα, αν αντιληφθούμε, πόσα μπορούμε να. Άμα βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει. Εν τω μεταξύ, μπήκα στην εφαρμογή. Δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τίποτε άλλο του εξωτερικού. Είναι τέλεια. Εύχομαι να πάει καλά και να λυθεί το θέμα. Πάει και του λέω εν τω μεταξύ. Αν εγώ θέλω να φύγω δύο ώρες. Δεν οδηγώ. Αλλά τέλος πάντων, μου τη δείξανε και εμένα. Μου λέει, του λέω, εγώ θέλω να φύγω δύο ώρες μετά. Μου λέει, δεν έχουμε βάλει ακόμα ραντεβού, γιατί μπορεί να αρχίσουν να καθυστερεί το φορτηγό μπροστά, καθυστερεί πίσω. Είναι καταπληκτική. Spot Smile, θα του φέρω και για συνέντευξη του στόπα. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Όπως επίσης, εχθές, είδα ένα βίντεο από ένα υπέροχο κοριτσάκι, ένα υπέροχο πλάσμα, το οποίο θέλει να κάνει μία. Το βάλαμε και εμείς, το έχουν βάλει και άλλοι άνθρωποι που ασχολούνται με τα social, να το δείτε κι εσείς. Θα τη φέρω για συνέντευξη, δεν θα σας πω λεπτομέρειες περισσότερες, γιατί τώρα είναι στα σπάργανα κι αυτό. Να ενημερώσει ανθρώπους οι οποίοι για το πώς διαχειρίστηκε η ίδια την περίπτωση του κακοήθης προβλήματος που έζησε, του καρκίνου που πέρασε, νέο κορίτσι, και θέλει να μιλήσει γι' αυτό και για να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους, νέους ανθρώπους ή μη, για το πώς το αντιμετώπισε και το πόσο χρειάζεται η ψυχολογία, το σθένος, η καλή διάθεση, το περιβάλλον, πώς πρέπει να βοηθήσει. Θα το κάνουμε και αυτό. Με το καλό τώρα δεν προλαβαίνουμε και δεν τρώω αύριο. Μου λέει, είναι 11 το βράδυ. Αγχώθηκα έτσι όπως μου το λέτε. Πώς να τα έλεγα, να το πούμε αύριο. Είναι πολύ ωραίο θέμα. Επιτέλους, να δώσουμε και λίγο στον κόσμο δύναμη σε όσους περνάνε δύσκολες στιγμές. Μου λέει, να το κάνουμε όταν θα ξανάθει. Άντε, τη λέω, καλέ, κοριτσάκι, μικρό, υπέροχο πλάσμα. Λοιπόν, ωραία, κάντε πράγματα δημιουργικά με κάθε τρόπο. Έχει σημασία για να παίρνουμε κι εμείς θάρρος και να τα αναδεικνύουμε και να μην δείχνουμε μόνο τους λοιμούς, τους σεισμούς και τους καταποντισμούς. Τι λέει εδώ. Η Ελλάδα υπέβαλε έτοιμα για ενεργοποίηση τη ρήτρα διαφυγή, βλέπω εδώ. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Κυριάκος Πιερακάκης, για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Μάλιστα. Όπως αναφέρει το αρμόδιο Υπουργείο, στη σχετική ανακοίνωσή του, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέχρι το 2028. Θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους και εξαιρούνται από το όριο αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών έως το 0,3 του ΕΠ ετησίως και έως 0,6 σωρευτικά μέχρι το 28. Σημειώνεται ότι οι σχετικές δαπάνες προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος. Μάλιστα. Ωραία. Υπέροχα. Μακάρι. Σας είπα για το Καναντέρ, σας είπα για το αυτό, σας είπα για το πλάσμα αυτό το πανέμορφο από την Αιθιοπία. Τι άλλο μου λέτε εδώ. Ναι. Πολύ ωραία. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους που έχουν μπει τώρα στην παρέα μας. Είμαστε μέχρι τις 12 που με ρωτάτε. Και αύριο, μετά θα έχουμε μια εβδομαδούλα που θα έχουμε ρεπό. Άδεια το λένε. Και στις 17 του μήνα θα είσαι. Μεσημέρι. Δεν θυμάμαι τι ώρα. Να σου πω την αλήθεια, την ώρα δεν θυμάμαι. Δύο, τρεις, μία. Μεσημεράκι θα είμαστε πάντως. Α, καλημέρα. Καλημέρα στο κορίτσι μου, την Αφροδιτάρα μου. Τι λες εδώ, υπεγράφει η συμφωνία για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος και Κύπρου. Βεβαίως, Σάκη μου. Βεβαίως. Έλα μια μέρα, Σάκη, να κάνουμε εκπομπή εδώ. Πώς λένε την εφαρμογή για το πάρκινγκ. Βλέπεις, με ρωτάνε. Spot Smiley. Μπείτε, κατεβάστε τη, δείτε τη. Κάντε εγγραφή. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει ξεκινήσει ήδη και λειτουργεί. Έχει ήδη κόσμο. Είναι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ δημιουργικοί και ασχολήθηκαν πάρα πολύ καιρό για να τη δημιουργήσουν. Μου την έστειλαν και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γι' αυτό και σας το λέω. Και θα τους φέρω και για συνέντευξη. Αλλά και αυτοί αγχωθήκαν όταν τους είπα, ελάτε αύριο. Μου λένε, έλεγε, περίμενα λίγο να το κανονίσουμε, να το οργανώσουμε. Έτσι είναι όλα αυτά. Λοιπόν, καλημέρα, τι λέει εδώ. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ναι, δεν θα πω τα δυσάρεστα, έχουν μείνει 5 λεπτά. Το εξωτικό φρούτο που καλλιεργείται μόνο σε ένα ελληνικό νησί, ποιο είναι, ξέρεις. Μοιάζει εξωτική, μυρίζει έντονα και η γεύση της διχάζει. Είναι η γκαβάφα. Γκαβάφα. Δεν έχεις δοκιμάσει την γκαβάφα ποτέ? Η ελληνική εκδοχή της γνωστής γκουάβας. Έχεις δοκιμάσει και την γκουάβα, την ξέρεις? Την ξέρεις την γκουάβα? Πώς είναι η γκουάβα, για πες μου. Περιέγραψέ μου την γκουάβα. Κάτσε εσύ, Ορέστη, θα το ελαθώ. Λοιπόν, περιμένετε να μάθουμε την γκουάβα και την γκαβάφα. Καλλιεργείται συστηματικά σχεδόν στη Λέρο. Είναι και έχω και φίλου στη Λέρο, αγωνιστικού χαιρετισμού στη Λέρο. Αν και η γκουάβα κατάγεται από το Μεξικό και την Κεντρική και Νότια Αμερική, το ταξίδι της στην Ελλάδα ξεκίνησε το 50. Τότε κάτοικοι της Λέρου που επέστρεψαν από την Αίγυπτο έφεραν μαζί τους τα πρώτα δέντρα και τα φύτεψαν στο νησί. Οι ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες σε συνδυασμό με τα θαλασσινά εδάφη των Δωδεκανήσων διαμόρφωσαν σταδιακά μία ξεχωριστή τοπική ποικιλία με διακριτά γευστικά χαρακτηριστικά. Δεν την έχω δει ακόμα πώς είναι στη φάτσα. Σήμερα στη Λέρο καλλιεργούνται περίπου 3.000 μέχρι 4.000 δέντρα γκαβάφες. Και στο νησί ξεχωρίζουν δύο βασικές ποικιλίες. Η λευκή, γνωστή και ως βουτυράτη, που οριμάζει νωρίτερα, πόσες πληροφορίες. Και η κόκκινη, γκαβάφα. Το πρώτο που αντιλαμβάνεται κανείς είναι το έντονο άρωμά της, το οποίο θυμίζει ένα μείγμα από passion fruit, ανανά και μπανάνα. Η γεύση της, ωστόσο, είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Παιδιά, τόσα που έχω πει για την γκαβάφα, δικαιούμενο μου στείλετε. Είναι ιδιαίτερη, με στιφές νότες, βουτυράτη υφή, ελαφριά γλυκύτητα, αλλά και μια χαρακτηριστική υπόξινη επίγευση. Όλα αυτά έχει τη βρήκε στην γκαβάφα, πώς είναι φωτογραφία. Να την δω μετά, θέλω. Ο καρπός. Έχει εδώ στην Αθήνα. Ο παρατοπολείο που έχει την γκαβάφα και την γκουάβα. Ο καρπός έχει διάμετρο από 3 μέχρι 10 εκατοστά. Λία ή ελαφρώς ανώμολη επιφάνεια. Και οχροπράσινο χρώμα. Το οποίο κατά την ορίμανσή του μετατρέπεται σε κίτρινο ή σε ροζ. Αυτό είναι σαν. Σκληρό. Είναι απ' έξω ή πώς είναι. Κάτσε να το δω εδώ. Μέσα είναι ροζ. Ωραίο φρούτο είναι. Πολύ ωραία εικόνα. Παρότι την γκαβάφα τρώγεται και φρέσκια, οι πολύ και σκληροί σπόροι της κάνουν την κατανάλωσή της λιγότερο εύκολη. Έχει και σπόρους η γκαβάφα. Ναι, δεν τρώγεται. Για το λόγο, δεν τρώω το καρπούζι γιατί έχει σπόρους. Για το λόγο αυτό, οι περισσότεροι παραγωγοί και κάτοικοι της Λέρου προτιμούν να τη μεταποιούν, παρασκευάζοντάς τους σε χυμούς, σε γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες και ζελέ. Πώς με λένε, Έλλης Πυροπούλ με λένε. Γεια σας. Δείτε το και στα social, το γράφουμε πώς λέγεται. Ένα από τα πιο δημοφιλή τοπικά γευστικά μυστικά είναι ο συνδυασμός της με γιαούρτι ή παγωτό. Τώρα θα πρέπει να ψάξω να βρω, μου κάνει εντύπωση. Η γκαβάφα. Αρχικά δεν είναι, ωραίο όνομα. Δεν είναι έβυχο το γκαβάφα. Πρέπει να τη βρούμε ένα άλλο όνομα να τη λέμε για marketing. Αλλά εντάξει, άμα τη λένε έτσι, έτσι, τι να κάνω. Ξεχωρίζει επίσης και για τη θρεπτική της αξία. Περιέχει ιδιαίτερα υψηλές ποσότητες βιταμίνης C, περίπου τετραπλάσιες από εκείνης ενός πορτοκαλιού. Είδες όλα αυτά η γκαβάφα. Ενώ αποτελεί πολύ καλή πηγή καλίου και μαγνησίου. Αμέ, η συνολική διατροφική της αξία θεωρείται αντίστοιχη με εκείνη του ακτινιδίου. Παρακαλώ. Πότε θα φάμε γκαβάφα? Όταν πάμε στη Λέρο. Όσοι επισκεφτούν τη Λέρο μέσα στο καλοκαίρι, δύσκολα θα τη δοκιμάσουν φρέσκια. Γιατί η συγκομιδή της ξεκινά στις αρχές Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στα τέλη Οκτωβρίου. Έτσι, οι επισκέπτες του νησιού στις αρχές του φθινοπόρου έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον ιδιαίτερο αυτό καρπό, είτε φρέσκο, είτε σε μία από τις πολλές παραδοσιακές παρασκευές που έχουν καθιερώσει τη λεριώτικη γκαβάφα ως ένα από τα πιο ξεχωριστά τοπικά προϊόντα της Ελλάδος. Λυσάξανε με τα τηλέφωνα. Σου λέει αυτή κάνει 6 με 8. Ποιο παίρνουν τώρα τηλέφωνο, δεν μπορούμε τώρα να μιλήσουμε. Παρ' όλα αυτά, εδώ φίλοι μου, στο πρώτο θέμα, φωτογραφία της γκαβάφας. Α, έχετε βάλει. Ναι. Μεταξύ λεμονιού και αχλαδιού είναι απ' έξω. Και ένα ωραίο ροζουλί σωμών χρώμα εσωτερικό. Τώρα, κυρία μου, εσύ δεν τρως ούτε τα μήλα. Δεν τρως τα φρούτα τα φυσιολογικά. Με το ζόρι να φας λίγο πεπόνι και θα γίνει ανάσταση. Και ψάχνεις να βρεις ποια είναι η γκαβάφα. Τουλάχιστον ενημερώσαμε, αν σας ενδιαφέρει κάτι διαφορετικό σε φρούτο. Να ξέρετε, δεν θα κάνουμε μόνο πολιτικά και κοινωνικά. Περάστε. Έλα εδώ τώρα εσύ να σε μάθω για την γκαβάφα. Την άκουσες την γκαβάφα το φρούτο? Βεβαίως. Κοίτα εδώ πέρα τι πάθαμε. Το έχεις δει ποτέ εσύ αυτό το φρούτο? Που λέει εδώ, το ξέρει ο Ρέστης μας δουλεύει.
1: Κοίταξε, κυκλοφορούν πολλά φρούτα γενικά.
0: Για αυτά είναι αλήθεια και δεν είναι και κάποιοι έχουν και δύο πόδια.
1: Ναι, αυτό εννοώ.
0: Αυτά τα φρούτα. Περπατάνε κιόλας. Είναι συγκεκριμένα φρούτα.
1: Ακριβώς.
0: Κατάλαβε. Αυτά τα φρούτα με τα δύο πόδια τα έχουμε δει. Την γκαβάφα δεν έχουμε. Την γκαβάφα πάλι όχι, Ρέστη μου. Λοιπόν,
2: αποχαιρετώ.
0: Έτσι. Τσούκου τσούκου θα φύγω γιατί έχει έρθει εδώ η Αναμαρία. Έχουμε κανένα συγκλονιστικό? Όχι. Τη μία ώρα που έφυγες.
1: Ήρεμα τα πράγματα.
0: Ήρεμα τα πράγματα, δεν έχουμε φωτιές.
1: Ευτυχώς. Όχι.
0: Εκεί
1: όχι.
0: Στην Κεφαλονιά.
1: Όχι, όχι. Είχε πιάσει φωτιά ένα όχημα. Ωραία. Δεν ήταν κάποια πυρκαγιά που εξελίχθηκε.
0: Το
1: αντιμετώπισε η πυροσβεστική.
0: Ωραία. Εμείς αύριο 11 η ώρα, Νταν, θα είμαστε εδώ. Με τον Ορέστη, με την Άννα Μαρία, με την Νίνα τη Ζαφιροπούλου απ' έξω που την τρελαίνω και αυτήν και τα διαστήματα. Ακολουθεί ο αγαπητός Γιάννης Τριάντης. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου.
2: Αλφα Πάτρας 94,4. Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
3: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
3: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
5: 5 και 6 Αυγούστου. Πάτρα. Δημοτικό Θερινό Θέατρο. Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
7: Που τίθεται σήμερα σε λειτουργία. Οι αγρότες θα μπορούν να δηλώνουν τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τους προκειμένου να λάβουν τις προβλεπόμενες ενισχύσεις. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως πρόθεση της κυβέρνησης είναι έως τις 31 Οκτωβρίου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις και οι υπόλοιπες πληρωμές έως τις 30 Νοεμβρίου. Σε εξέλιξη από ειδικά κλιμάκια βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε κατοικίες και υποδομές. Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό. Η Επιτροπή Κρατικής Αερογής είναι εδώ για να στηρίξει, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως εξήγησε, σε πρώτο στάδιο προβλέπεται επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες βιωτικές ανάγκες των πληγέντων, ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση. Οικοσκευής, επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ τον μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση έως 1.000 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Κριτική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη διαχείριση των πύρινων μετόπων και το θέμα των αποζημιώσεων. Τις πλήγησες περιοχές σε Βιωτία και Δυτική Αττική επισκέπτεται σήμερα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στο μεταξύ, απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την καταστροφική πυρκαγιά. Πρόκειται για τον 68χρονο ιδιοκτήτη της εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Ενώπιον του ανακριτή, ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, ισορρός της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι δολοφόνησε τη γυναίκα, υποστηρίζοντας πως την βρήκε νεκρή και την τοποθέτησε στη βαλίτσα. 100.000 ευρώ έχασε 61χρονος στην Πάτρα, ο οποίος έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης. Άγνωστοι που παρουσιάζονταν ως σύμβουλοι επενδύσεων τον έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα, με τον άνδρα να πραγματοποιεί σταδιακά μεταφορές χρημάτων προς λογαριασμούς που το υποδείκνυαν σε διάστημα 2 ετών. Αυτήν την ώρα το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο καλλιτέχνη Λάκη Χαλκιά που τίλεται δημοσία δαπάνη στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η ισορρός του Λάκη Χαλκιά βρίσκεται στην αίθουσα του κημητηρίου για όσους επιθυμούν να αποτίσουν φόρο τιμής. Σε εξέλιξη η αιτήση συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σήμερα μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα όσοι έχουν αφημί που λύγει σε 3 και 4. Στον διεθνή χώρο, ανησυχία έχει προκαλέσει στη Γερμανία το ντρόν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, αλλά και η σύγκρουση αεροπλάνου ταχυμεταφορικής εταιρείας με άγνωστο αντικείμενο στον αέρα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι το περιστατικό δεν φαίνεται να είναι έργο ερασιτεχνών, κάνοντας λόγο για ξένες δυνάμεις που προφανώς θέλουν να συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος αβεβαιότητας. Σε συμφωνία κατέληξαν Ιράν και Ομάν για το νέο δρομολόγιο των εμπορικών πλοίων που θέλουν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάη, δήλωσε ότι οι γεωγραφικές συντεταγμένες της νέας ναυτιλιακής διαδρομής έχουν ήδη συμφωνηθεί και πως η κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών βρίσκεται στο τελικό στάδιο υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει παρέμβαση από τρίτες χώρες. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ στην Τούμπα στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κύριε Βελόγια.
8: Ακούω.
11: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
9: Κύριε Βελόγια.
11: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Ρε, κύριε Βελόγια.
8: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε, φίλε.
11: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.

γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Και εδώ μαζί μας στο στούντιο Ορέστης Παπάς που ρυθμίζει τους ήχους, η Νίνα Ζαφυροπούλου ευθύνεται για την οργάνωση της παραγωγής της ραδιοφωνικής, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς το 212-212-4800, αν θέλετε να τηλεφωνείτε και να λέτε ό,τι θέλετε, να στέλνετε mail oneripapakialfaradio989.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Τους Σωτήρους σήμερα, χρόνια πολλά στους Σωτήριδες και στις Σωτηρίες, και επιτρέψτε μου να πω και ειδικά στο μεγάλο μου γιο να σε χαιρόμαστε, Σωτήρη μου. Λοιπόν, ο τόπος ακόμη φλέγεται, αν όχι πια τόσο από τις φωτιές που κατέστρεψαν χιλιάδες στρέμματα, αλλά από τις συζητήσεις σχετικά με τα αίτια, την αντιμετώπιση, την πρόληψη, την καταστολή, τι μπορεί να γίνει, θέματα που συζητούμε επί χρόνια. Κάτι γίνεται στην πορεία, αλλά όχι αυτό που θα μας καταστήσει ικανούς ως χώρα να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά αυτή τη φάουσα των πυρκαγιών. Θα τα συζητήσουμε αυτά στις 12:20, αυτά και άλλα φυσικά, στις 12:20 με τον κύριο Νίκο Ρεμπάπη, είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, και στις 12:30 με τον κύριο Γιώργο Μπαλατσούκα, αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς. Χτες είχαμε την κυρία Σιρεγγέλα από την Νέα Δημοκρατία και νομίζω έγινε μια καλή συζήτηση για τα θέματα αυτά, ελπίζω και με τους σημερινούς καλεσμένους. Λοιπόν, τι άλλα θέματα υπάρχουν? Η νέα, θα την έλεγα, περιστροφή Τραμπ γύρω από τον εαυτό του, τώρα αχνοφαίνεται κάποια ελπίδα να ομαλοποιηθούν τα πράγματα εκεί κάτω. Θα δούμε. Κανείς δεν μπορεί να εμπιστεύεται αυτόν τον ανεμοστρόβιλο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Μακάρι να υπάρξει κάποιο αίσιο τέλος. Στο θέμα των πυρκαγιών υπάρχει μία, έχω την αίσθηση, αυστηρή πλην τεκμηριωμένη σε πολλά σημεία κριτική από τον Παύλο Πολάκη. Επίσης, δεν μπορεί κανείς να παρακάμψει το γεγονός ότι υπεγράφει η σύμβαση για την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχω την αίσθηση. Στο θέμα της Καριστιανού, της κυρίας Καριστιανού και του κόμματός της, εκεί να δεις τι γίνεται. Τώρα, 22 αποχωρήσαντες, από τον κύριο Κοκοτσάκη μέχρι τον τελευταίο, αντιμετωπίζουν με επιχειρήματα τις αιτιάσεις εκ μέρους της κυρίας Καριστιανού και μιλάνε για αντιδημοκρατικό κλίμα κτλ. Κτλ. Να σας πω κάτι. Εγώ έχω ξεφουρκίσει εναντίον της κυρίας Καριστιανού προσωπικά και του κόμματός της για την άμετρη φιλοδοξία της, εννοώ, από τον Οκτώβριο του 25. Και ήταν, νομίζω, από τις λίγες φωνές, γιατί τότε όλα τα άσκεζε η φοβέρα. Συγγνώμη, με την έννοια ότι υπήρχε εκείνο το εκπληκτικό μεγαλειώδες συλλαλητήριο και έβλεπες διάφορους πολιτικούς και δημοσιογράφους να λένε ναι, ναι, να γίνει πρωθυπουργός η κυρία Καριστιανού. Okay. Όμως, παρά την κριτική μου στάση και την μερικές φορές κριμινιστική σε ό,τι αφορά την ουσία, όχι σε προσωπικό επίπεδο, δεν μ' αρέσει αυτό το καθημερινό εκ μέρους του κυρίου Αυγερινού, ας πούμε, και κάποιων άλλων, να επανέρχονται και να κάνουν αυστηρή κριτική κτλ. Πρώτον, ας πρόσεχαν όταν πήγαιναν στο συγκεκριμένο κόμμα υπό την ηγεσία της συγκεκριμένης κυρίας. Και δεύτερον, τι νόημα έχει? Τα είπανε μια φορά, τα είπανε δεύτερη. Λοιπόν, τέλος πάντων, σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, το 1992 ένα κορίτσι έκοψε πρώτο το νήμα στη Βαρκελόνη και πήρε χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στα 110 μετεμποδίων. Ήταν
η Βούλα Πατουλίδου.

Η Αφροδίτη Μάνου διερωτάται για ποια Ελλάδα. Για αυτήν. Για αυτή την πατρίδα που ζούμε με τα χιλιάδες προβλήματα και τις παθογένειες. Αν είμαστε αισιόδοξοι και δημιουργικοί, ναι, θα αντιμετωπιστούν. Αρκεί και τα στραβά της να τα νιώθουμε δικά μας. Ανεξάρτητα αν φταίνε οι πολιτικοί που μας κυβερνούν, εμείς τους επιλέγουμε. Θα μου πεις, αυτό είναι μια ωραία κοινοτοπία, ναι είναι. Αλλά αυτό το μίσος προς την ίδια σου τη χώρα για τις επιλογές, μίσος, δυσανεξία θα έλεγα, δεν αποφέρει τίποτα. Ούτε η καταλαλιά και η εύκολη αντιμετώπιση, η ευκολία του να πεις, ναι, οι πολιτικοί είναι ανίκανοι, πουλημένοι κτλ. Μάλιστα. Το θέμα είναι τι κάνεις. Στο θέμα, συγγνώμη, της πυρκαγιάς διάβασα κάτι το οποίο στην αρχή με έκανε να γελάσω ειρωνικά και στη συνέχεια λέω δεν είναι δυνατόν. Ένας πανεπιστημιακός, ιστορικός είναι, ο κύριος Αντώνης Λιάκος, ο οποίος είναι χρόνια στην αριστερά. Πήγε λίγο με τον Κασελάκη, ήταν ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκης, τώρα είναι με τον κύριο Τσίπρα, δεν απατώμε. Ακούστε τι είπε ο άνθρωπος. Διερωτήθηκε ειρωνικά φυσικά και σαρκαστικά. Δεν υπάρχουν F-35 για δασοπυρόσβεση. Δεν υπάρχουν μπελαρά για να σβήνουν τις φωτιές. Η αιχμή με αυτόν τον εξυπνακίστικο τρόπο ήταν για τις επιλογές της χώρας να αυξήσουν την αμυντική τους διάταξη. Και θέλει να πει, καλά, δίνουμε τόσα λεφτά για F-35 και μπελαρά και δεν δίνουμε για την δασοπυρόσβεση. Καταρχάς δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα για τα πτυτικά εναέρια μέσα και για άλλα. Το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θα περίμενε κανείς. Αλλά αυτό είναι άλλη τάξης ζήτημα. Αυτό το αποθητικό, αποκρουστικό θα έλεγα μείγμα εξυπνακισμού και ιδεολειψίας όπως εκπορεύεται από τον κύριο, το συγκεκριμένο τον κύριο Λιάκο, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Και μάλιστα από ανθρώπους που διατείνονται ότι είναι προοδευτικοί. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ξέρετε, όταν ο Αδαής Κασελάκης δεν ήξερε πολλά πράγματα ο άνθρωπος, για να λέμε του στραβού το δίκιο, πήγε στην Κύπρο και μίλησε για τους Τουρκοκύπριους και σχεδόν είπε για κρατήδιο και τα λοιπά. Έκανε ένα λάθος το οποίο διόρθωσε με τη συγγνώμη του. Αργότερα βγήκε ο κύριος Λιάκος και του είπε, δεν πειράζει, καλά τα είπες. Δηλαδή ο Κασελάκης εκ των υστέρων μίλησε για ψευδοκράτος στην αρχή. Λοιπόν, και βγήκε ο ιστορικός, παρακαλώ, και του είπε, δεν πειράζει, καλά τα είπες. Ότι δεν είναι ψευδοκράτος δηλαδή. Και μετά ορισμένοι απορούν και εξίστανται γιατί ένα μέρος της αριστεράς είναι πολύ χαμηλά στην εκτίμηση των Ελλήνων πολιτών, ακόμη και των αριστερών. Τι άλλα, σήμερα προς το τέλος της εκπομπής θα έχουμε τον καλό μας λόγο για τρεις εκπληκτικούς μαθητές από την Αυστραλία και μην μου πείτε ότι δεν σας ενδιαφέρει τι κάνανε αυτοί οι τρεις μαθητές, θα το δείτε. Μας ενδιαφέρει ακόμα και ένα τζιτζίκι το οποίο τραγουδάει τη νύχτα στην Κίνα. Αυτή την αίσθηση έχω. Και επίσης έναν καλό λόγο θα έχουμε για την περίφημη, πολύ καλή και όμορφη ηθοποιό, την Anne Hathaway, που έπαιζε στην Οδύσσια. Όμως τώρα λέω να πεταχτούμε στην Ισπανία, γιατί έτσι όπως διάβαζα όλες αυτές τις μέρες τι γίνεται από παλιά στον Ευρωπαϊκό Νότο σχετικά με τις πυρκαγιές και τον καύσωνα. Ακούστε ορισμένα στοιχεία. Το 2003 για παράδειγμα, εμείς ήμασταν εκεί, εμείς, εγώ και οι φίλοι μου, με αυτοκίνητο, το 2004 και άλλα έτη, και είδαμε από κοντά τις μεγάλες πυρκαγιές στην Πορτογαλία. Το 2003 λοιπόν κάηκαν στην Πορτογαλία 3.300.000 στρέμματα και υπήρχαν 1.316 νεκροί από τον καύσωνα. Στη Γαλλία 3.000 νεκροί από τον καύσωνα και στην Ισπανία, όπου θα πάμε τώρα μουσικά, 2.000 άνθρωποι νεκροί από τον καύσωνα.

Αυτό είναι ένα τραγούδι από την εποχή του εμφυλίου πολέμου στην Ισπανία. Αλλά είναι ένα τραγούδι ερωτικό. Ένας νεαρός στρατιώτης που είναι στο μέτωπο με την πλευρά των δημοκρατικών έστειλε μια επιστολή στην κοπέλα του και της λέει: «Ψάξε και θα με βρεις. Θα είμαι στην πρώτη γραμμή του πολέμου εναντίον του Φράνκο και του φασισμού».

0: Υπενθυμίζουμε ότι ο Ισπανικός εμφύλιος ξέσπασε το 1936 όταν η δημοκρατική κυβέρνηση, είχαν γίνει εκλογές και κέρδισαν οι δημοκρατικοί. Δεν το ανέχθηκε αυτό ο Φράνκο, ο στρατηγός, και ξεκίνησε μάλιστα, ξέρετε από πού, τον αγώνα εναντίον για την ανατροπή της δημοκρατικής κυβερνήσεως από κάτω, από τη Θέωτα του Μαρόκου. Λοιπόν, διαφημίσεις και μετά θα έχουμε τον κύριο Νίκο Ρεμπάπη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
3: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει.
4: Τα σπάμε.
3: Νίκο, έλα από εδώ.
4: Ό,τι θέλω θα κάνω.
2: Λίγκο.
4: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
2: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
5: Η Κατερίνα Λιολιού στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Στο μικρόφωνο του Alpha Radio είναι ο Γιάννης Τριάντης, μαζί σας μέχρι τη μία. Και τώρα μαζί μας είναι ο κύριος Νίκος Ρεμπάπης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Κύριε Ρεμπάπη, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
6: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Θα ήθελα να αρχίσουμε από το εξής. Ο γραμματέας του κόμματος άσκησε αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση για το θέμα των πυρκαγιών. Και άλλα κόμματα, λίγος πολύ, άσκησαν κάποια κριτική. Θα ήθελα από εσάς να συνοψίσετε τα βασικά σημεία της κριτικής. Δηλαδή, τι θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση και δεν έκανε. Αν μπορείτε να τα συνοψίσετε. Ξέρω ότι μπορείτε, για να έχουμε και την ευχαίρεια να συζητήσουμε και άλλα θέματα.
6: Κοιτάξτε, το βασικό είναι ότι θα μπορούσε να είχε αποτραπεί η καταστροφή αυτή η μεγάλη στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, της Βιωτίας και αλλού. Και όπως συνέβη και τα προηγούμενα χρόνια, αυτό δεν έγινε, δεν αποτράπηκε η καταστροφή. Είχαμε πάλι πολλές καμένες εκτάσεις, είχαμε απώλεια ανθρώπινων ζώων, είχαμε απώλεια κόπων και περιουσιών και κόπων πολλών χρόνων, λαϊκών ανθρώπων στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, και αυτό που θα μπορούσε να γίνει είναι σήμερα, στον 21ο αιώνα, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, να υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης, προστασίας του λαού, της περιουσίας του, των δασών.
0: Να περιλαμβάνει τι, να περιλαμβάνει αυτό, τι αυτό το σχέδιο συγκεκριμένα.
6: Να περιλαμβάνει, να σας δώσω ένα παράδειγμα.
0: Παρακαλώ.
6: Η περιοχή που κάηκε στη Δυτική Αττική υπάγεται στην ευθύνη του Δασαρχείου Εγάλεο. Το Δασαρχείο Εγάλεο για τον καθαρισμό των δασών διαθέτει, ξέρετε πόσους δασεργάτες? Κανέναν, μηδέν.
0: Αυτό είναι συγκεκριμένο επιχείρημα.
6: Αυτό είναι, μάλιστα, δεν είναι μόνο ένα επιχείρημα. Είναι μια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.
0: Το ξέρω, αλλά
6: πολλά χρόνια,
0: είναι ένα σοβαρό επιχείρημα.
6: Πολλά χρόνια, γιατί έχει διασπαστεί, έχει διαχωριστεί η ευθύνη της κατάσβεσης των πυρκαγιών με την ευθύνη για την προστασία και την πρόληψη των πυρκαγιών. Έχουμε αυτή την εικόνα εδώ και χρόνια, και αν θέλετε εδώ και χρόνια έχουμε και τη δεύτερη πλευρά που λέει ότι η πυροσβεστική θα έχει χιλιάδες κενές οργανικές θέσεις. Αυτό ίσχυε φέτος, ίσχυε πέρσι, ίσχυε πρόπερσι, ίσχυε επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα Καμένου, ίσχυε και παλιότερα, και αντί να αναπληρωθούν αυτά τα κενά, έχουμε μέσα στην πυροσβεστική πολλές μορφές ελαστικών εργασιακών σχέσεων, συμβασιούχους, πυροσβέστες, είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν τη μάχη, έχουν αποκτήσει τεράστια εμπειρία, και αντί να μονιμοποιηθούν και να συμβάλλουν πιο ολοκληρωμένα σε όλο το σχέδιο πρόληψης και καταστολής όλο το έτος, η κυβέρνηση τους ξυλοφορτώνει. Οπότε
0: φτάνει μόνο το ανθρώπινο δυναμικό, ας πούμε ότι πληρώνονται αυτές οι
6: δεν φτάνει μόνο το ανθρώπινο δυναμικό. Χρειάζεται ένα πολύ ολοκληρωμένο σχέδιο, και αν θέλετε χρειάζεται και να υπάρχουν και διαφορετικές προτεραιότητες. Γιατί ξέρετε, για εμάς τα δάση δεν είναι έδαφος για business. Ούτε η γη είναι έδαφος για εμπόρευμα. Γιατί εδώ, αν θέλετε, στην πυρκαγιά, στη Δυτική Αττική, μπορούμε να δούμε μπροστά μας όλους τους παράγοντες. Το γεγονός ότι, για παράδειγμα, η πυρκαγιά ξεκίνησε, όπως λέγεται, από καλώδια μεταφοράς ρεύματος από μια ιδιωτική εταιρεία που είχε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προς το ΔΔΕ, αποδεικνύει επίσης ότι αυτή η λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη λειτουργεί κυριολεκτικά και ως εμπριστής για το περιβάλλον και τα
0: βάση. Αυτό είναι μια γενίκευση επικίνδυνη, νομίζω. Γιατί...
6: Δεν είναι γενίκευση επικίνδυνη, είναι μια γενίκευση που επιβεβαιώνεται από την πείρα. Γιατί αυτή η πράσινη μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία συμφωνούν όλα τα κόμματα, έχει αποδειχθεί ότι την πληρώνει πολύ ακριβά ο λαός μας και σε χρήμα όσον αφορά την ενέργεια και όσον αφορά το γεγονός ότι δάση, βουνά παραδίδονται σε ομίλους για τα κέρδη τους. Χωρίς να παίρνονται, όπως αποδεικνύει το παράδειγμα, χωρίς να παίρνονται καν και μέτρα στοιχειώδης προστασίας του
0: δασικού. Στο τελευταίο αυτό θα συμφωνήσω, αλλά οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά νομίζω ότι εισφέρουν σε ένα ικανοποιητικό βαθμό ως ήπιες μορφές ενέργειας, εισφέρουν.
6: Ήπιες μορφές ενέργειας είναι, αλλά κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι ο σχεδιασμός για να εντάσσονται στο ενεργειακό μείγμα όλες οι μορφές ενέργειας δεν μπορεί πρώτον να γίνεται ασχεδίαστα και άναχα όπως συμβαίνει σήμερα.
0: Πολύ σωστά.
6: Και δεύτερο,
0: έχετε δίκιο
6: μπορεί
0: σε
6: να
0: αυτό.
6: Γίνεται αποτελεσματικά μόνο στο βαθμό που η ενέργεια δεν αποτελεί εμπόρευμα.
0: Σωστά.
6: Και
0: έχουμε...
6: Ναι, ναι. Αυτό και ναι. Η ανάγκη του λαού μας για να έχει φτηνή ενέργεια σημαίνει πριν απ' όλα σύγκρουση με την πολιτική της πράσινης μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την πολιτική των κυβερνήσεων και όλων των κομμάτων. Γιατί, όπως γνωρίζετε, αυτή η πολιτική έχει σφραγίδα του Μητσοτάκη, του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και των αντίστοιχων κομμάτων.
0: Αν μου επιτρέπετε, θέσατε ήδη ένα πολύ σοβαρό θέμα. Εμείς εδώ στην εκπομπή το συζητούμε σχεδόν κάθε μέρα με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές. Είναι το θέμα των καλωδίων του ΔΔΕ.
6: Βεβαίως. Εμείς έχουμε κάνει δεκάδες παρεμβάσεις εντός και εκτός Βουλής για αυτή την κατάσταση. Που είναι ένα απαρχαιωμένο, κακοσυντηρημένο δίκτυο που λειτουργεί επίσης εμπριστικά, όπως είπα και προηγουμένως. Και υπάρχουν παραδείγματα και φέτος, αλλά και προηγούμενα.
0: Και προηγούμενα. Ξέρετε όμως πόσο στοιχίζει η υπογειοποίηση. Στοιχίζει πάρα πολύ. Δηλαδή για τα 242-250.000 χιλιόμετρα.
6: Εντάξει, μέχρι την υπογειοποίηση μπορεί να παρθούν και μια σειρά άλλα μέτρα που βέβαια ξέρετε.
0: Ή να γίνεται βαθμιδών. Να γίνεται βαθμιδών.
6: Και αν θέλετε, είναι και θέμα προτεραιοτήτων. Ναι. Γιατί και άλλα πράγματα κοστίζουν πάρα πολύ και τα πληρώνει πανάκριβο ο λαός μας και δεν έχουν σχέση καν με τις ανάγκες του, αλλά δίνονται και τα χρήματα.
0: Όπως.
6: Ή επίσης. Που δίνονται χρήματα.
0: Ναι.
6: Δίνονται 7,5 δισεκατομμύρια στο ΝΑΤΟ για εξοπλισμούς. Δίνονται αυτά τα χρήματα. Δεν ρωτάει κανείς κανέναν, ναι. Ούτε υπάρχει κάποια κοστολόγηση. Αν μας ζητήσουν, ας πούμε, οι φοροαπαλλαγές οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, τις παίρνουν. Όπως τις πήραν με τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν υπήρχε καμιά συζήτηση για την κοστολόγηση. Αλλά θέλω να πω ότι είναι θέμα προτεραιοτήτων που το σημερινό κράτος δεν τις έχει, γιατί είναι ένα κράτος εχθρικό απέναντι στο λαό και τις ανάγκες του και στο σύνολο των αναγκών του.
0: Οφείλω
6: να
0: το κλείσω. Ναι,
6: για να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη μου σε αυτό που.
0: Ναι.
6: Κοιτάξτε, μέχρι την υπογειοποίηση, αν θέλετε, υπάρχουν και άλλα μέτρα. Μπορεί για ένα διάστημα, λόγω αυξημένου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς, να αποσυνδεθεί ένα μέρος του δικτύου.
0: Θα έχει κάποιες επιπτώσεις όμως.
6: Ούτε αυτό το μέτρο παίρνεται όμως σε τέτοιες εξαιρετικά σοβαρές συνθήκες που ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι πάρα πολύ υψηλός. Δεν παίρνετε κανένα μέτρο οπότε και αν θέλετε το μοναδικό μέτρο που παίρνετε είναι ο ίδιος ΔΔΕ που είναι πολύ γρήγορος στο να κόβει το ρεύμα στα λαϊκά νοικοκυριά και εκεί εμφανίζεται πάλι με το πρόσωπο που έχει και το ίδιο το κράτος να στυλώνει τα πόδια και να λέει δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και να έχουμε ένα δίκτυο κακοσυντηρημένο, απαρχαιωμένο, το οποίο το έχουμε καταδικάσει πολλές φορές και εντός και εκτός Βουλής.
0: Οφείλει κανείς τρίτος παρατηρητής να παρατηρήσει ότι η κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει ούτε καν, δεν λέω πιστικά, για το θέμα της υπογειοποίησης, ούτε για τη νέα καταγγελία ότι τρία αεροπλάνα τύπου Diamond, που είναι εν αέρια μέσα παρακολούθησης και συντονισμού, κάθονται στην Ελευσίνα στα υπόστηγα και δεν έχουν αξιοποιηθεί. Νομίζω ότι οφείλει η κυβέρνηση να απαντήσει επ' αυτών και στην κριτική τη δική σας, όπως διατυπώθηκε από τον κύριο Κουτσούμπα και από εσάς. Τι θα λέγατε, μια τελευταία γενική απάντηση, γενική ερώτηση και όσο μπορείτε πιο συνοπτικά για την πολιτική κατάσταση όπως διαμορφώνεται με βάση και τις δημοσκοπήσεις αλλά και τη δυναμική που εσείς ως κόμμα ανοιχνεύετε στην κοινωνία.
6: Αυτό που επιβεβαιώνεται και υπάρχει είναι ότι μπροστά στον ελληνικό λαό ξετυλίγονται δύο δρόμοι. Ο ένας είναι ο δρόμος που υπηρετεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα άλλα κόμματα του συστήματος, ο δρόμος δηλαδή της μιας σταθερότητας που έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες στη ζωή του λαού, φέρνει αστάθεια στη ζωή του λαού, είναι ο δρόμος του καπιταλιστικού συστήματος και ο άλλος ο δρόμος είναι ο δρόμος της σύγκρουσης με αυτό το σύστημα, της σύγκρουσης με αυτό το κράτος και τις προτεραιότητες του, που σήμερα τώρα το καλοκαίρι κάνουν στάχτες την περιουσία και τη ζωή του λαού και καθημερινά βάζει στο στόχαστρο και δεν μπορεί να υπηρετήσει τις ανάγκες των εργαζομένων της νεολαίας. Οπότε σε αυτούς τους δύο δρόμους που ανοίγονται, ο λαός έχει να ακουμπήσει στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, έχει να παλέψει μαζί του, να διεκδικήσει όσα σήμερα του στερούν και όλα όσα δικαιούται. Και αν θέλετε, το γεγονός ότι σήμερα στο αστικό πολιτικό σύστημα εμφανίζεται μια εικόνα κινούμενης άμμου, υπάρχει και η άλλη εικόνα, η εικόνα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που αποτελεί βράχο και φάρο για την υπεράσπιση των εργατικών λαϊκών συμφερόντων και δύναμη ανατροπής αυτού του συστήματος μαζί με το λαό.
0: Αν μου επιτρέπετε μια παρατήρηση, μήπως είναι η υπερβολική και άδικη η ταύτιση, ας πούμε, της άλλης αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ ή του Τσίπρα, αλλά και του ΠΑΣΟΚ, η ταύτιση με την κυβερνητική πολιτική?
6: Ο καθένας κρίνεται με την πολιτική του και τις θέσεις του.
0: Ασφαλώς.
6: Ο καθένας κρίνεται με την πολιτική του και τις θέσεις του. Και αν δούμε τις πολιτικές και τις θέσεις αυτών των κομμάτων και τις πράξεις, ουσιαστικά
0: γυτνιάζουν δηλαδή.
6: Αυτό που επικρατεί δεν είναι οι μικροδιαφορές τους, επικρατούν οι μεγάλες συνενέσεις στα μεγάλα και καθοριστικά ζητήματα που αφορούν τη ζωή του λαού μας. Η συνένεσή τους στην εμπλοκή της χώρας στους πολέμους. Η συνένεσή τους στις συμμαχίες με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Η συνένεσή τους στους στόχους του κεφαλαίου να μετατρεπεί η Ελλάδα σε ενεργειακό και εμπορικό κόμπο. Σε αυτά δεν υπάρχει καμία διαφωνία μεταξύ τους και το έχουν εκφράσει και το έχουν ψηφίσει.
0: Μάλιστα.
6: Θυμάστε πριν λίγες μέρες συζητούσαμε για το γεγονός ότι αξιοποιήθηκαν ελληνικοί πάτριοτες στη Σαουδική Αραβία. Εκεί πέρα οι πάτριοτες βρίσκονται με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του όλου ΣΥΡΙΖΑ, πριν ακόμα δηλαδή φτάσει στην κατάσταση που είναι τώρα, όταν βουλευτής του ήταν και ο αρχηγός του κόμματος Τσίπρας δηλαδή.
0: Ναι.
6: Οπότε βλέπετε ότι στα μεγάλα ζητήματα δεν υπάρχει δεύτερη κουβέντα και δεύτερη γνώμη. Σε αυτά συμφωνούν και αυτά είναι που στριμώχνουν το λαό μας και τον καταδικάζουν σε μια ζωή χωρίς δικαιώματα και σε μια ζωή και σε μια καθημερινότητα με ολοένα και μεγαλύτερους κινδύνους.
0: Κύριε Ριβάπη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συμμετοχή στην κουβέντα που είχαμε και να έχετε καλό υπόλοιπο Αύγουστο.
6: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Ακούσαμε τον εκπρόσωπο του ΚΚΕ, εξέφρασε τις παγιωμένες θέσεις του κόμματός του για ουσιαστικά για την σύμπλευση της κυβερνήσεως με την άλλη αντιπολίτευση, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και την αριστερά, σύμπλευση στα κεφαλαιώδη ζητήματα, όπως είπε ο κύριος Ρεβάπης. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή τους, η αξιολογείται από την κοινωνία κάθε φορά, κοινότοπο είναι αυτό, αλλά συμβαίνει. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τώρα τον κύριο Γιώργο Μπαλατσούκα, είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς του κόμματος του κύριου Τσίπρα, ένας νέος άνθρωπος. Είχαμε συναντηθεί, αν δεν απατώμα, και στην εκπομπή του Τάκη Χατζή, την τηλεοπτική. Κύριε Μπαλατσούκα, ευχαριστώ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Τριάντη. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και πράγματι είχαμε συναντηθεί και χαίρομαι που τα ξαναλέμε και με αυτή την ευκαιρία.
0: Να είμαστε καλά. Είστε Αθήνα, είστε πάνω, πού βρίσκεστε?
1: Βρίσκομαι στα Πάτρια Εδάφη, στα όμορφα Τρίκαλα.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Αλλά ταυτόχρονα πάντοτε στο καμίνι της επικαιρότητας, της δύσκολης επικαιρότητας.
0: Δεν γίνεται αλλιώς. Είστε και αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του νεοπαγούς κόμματος και οι υποχρεώσεις είναι μεγάλες.
1: Πράγματι.
0: Δεν θα σας ζητήσω να κάνετε κριτική. Δεν ξέρω αν ακούσατε τον κύριο Νίκο Ρεμπάπη εκ μέρους του ΚΚΕ. Ας τα αφήσουμε στην άκρη. Έχει παγιωμένες απόψεις το κόμμα αυτό. Η κοινωνία κρίνει, αλλά σε ό,τι αφορά το δικό σας κόμμα, η κριτική που ασκείτε στα κυβερνητικά πεπραγμένα σχετικά με τις φωτιές, θα έλεγα ότι είναι πολύ προσεκτική. Δηλαδή, δεν θυμίζει σε τίποτα παλιότερη πρακτική του ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν αντιπολίτευση ή της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη όταν ήταν αντιπολίτευση, που ήταν κριμνιστική κριτική. Αυτό σημαίνει ότι η εμπειρία πια, η πείρα του κυρίου Τσίπρα διαμορφώνει και ένα νέο τρόπο και σκέπτεστε, αλλά και πώς αντιμετωπίζονται τα διάφορα φαινόμενα που αφορούν άμεσα την ελληνική κοινωνία.
1: Κύριε Τριάντη, η ελληνική κοινωνία νομίζω ότι απαιτεί οριμότητα, ρεαλισμό και υπευθυνότητα, ειδικά σε δύσκολες στιγμές. Οι μεγάλες φωτιές αυτές που ξέσπασαν στις περιοχές στο Πόρτο Γερμανό, στα Μέγαρα, στα Δίλια, πραγματικά μας συγκλονίζουν όλους. Εχθές ήθελα να το είδατε ένα κλιμάκιο της Ελλάδας, ήθελα να σας πω ότι επισκέφθηκε αυτές τις περιοχές. Οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες, η καταστροφή είναι μεγάλη. Και εδώ μια φορά βλέπουμε προτείνουμε στην κυβέρνηση. Για να απαντήσω συγκεκριμένα σε αυτό που με ρωτάτε, πιστεύω ότι χρειάζεται ρεαλισμός, σοβαρότητα και κυρίως συγκεκριμένες λύσεις, πάντοτε όμως με την ανάδειξη όλων των παραλήψεων της κυβέρνησης που μας έχουν οδηγήσει εδώ, που μας έχουν οδηγήσει.
0: Ποιες είναι αυτές, εν προκειμένου, ποιες είναι αυτές σήμερα?
1: Σήμερα είναι ξεκάθαρο ότι βαφτίζει η κυβέρνηση σχεδιασμό, το damage control. Μας λένε τι θα μπορούσε να είχε καεί, νομοθετούν κατόπιν εορτής. Οι ισχυρισμοί τους, με συγχωρείτε που θα το πω, για την αυτόματη φυσική αναγέννηση είναι παραπάνω από αστεί. Βλέπουμε μια κυβέρνηση εγκλωβισμένη στη διαχείριση της επικοινωνιακής ζημιάς τη στιγμή που ο κόσμος χάνει τις περιουσίες του, το φυσικό περιβάλλον καταστρέφεται. Θρηνήσαμε 5 θύματα, 5 ήρωες της πυροσβεστικής και δυστυχώς αυτό που αναδεικνύεται κάθε φορά, κάθε καλοκαίρι, τα τελευταία, ειδικά τα τελευταία 7 χρόνια, είναι η διαχειριστική ανεπάρκεια, μια έλλειψη προετοιμασίας, ιδίως τα φαινόμενα αυτά. Και εγώ θα σας πω και κάτι άλλο. Πρέπει άμεσα να δοθούν και οι αποζημιώσεις στους ανθρώπους που έχουν πληγεί.
0: Σύμφωνοι, κύριε Μπαλατσούκα.
1: Για τον Ντάνιελ, κύριε Τριάντη.
0: Δεν έχουν ακόμη πληρωθεί.
1: Ναι. Δεν έχουν ακόμη πληρωθεί εδώ και 3 χρόνια.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Πέστε μου όμως, για να επαναφέρω τη συζήτηση, συγκεκριμένα το κόμμα σας τι λέει? Ότι κοιτάξτε, κύριοι της κυβέρνησης, δεν κάνατε αυτό, αυτό και εκείνο. Και εκείνοι απαντούν μέχρι στιγμής ότι τα πτυτικά είναι αέρια μέσα είναι πολλά, ότι πετάνε τα drones και τα λοιπά. Εσείς τι καταλογίζετε συγκεκριμένα στην κυβέρνηση?
1: Να σας πω 3 συγκεκριμένα νούμερα.
0: Παρακαλώ.
1: Και ένα συνολικό ποσό.
0: Ναι.
1: 227 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Τριάντη, είναι το συνολικό ποσό των απεντάξεων έργων πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης. Συγκεκριμένα σας λέω, 155 εκατομμύρια για την προμήθεια που δεν τα πήραμε, όπως επίσης δεν εκτελέστηκε και το έργο. Για την προμήθεια 25 αμφίβιων αεροσκαφών, δεν τα πήραμε. 29 εκατομμύρια για την κατασκευή και τη λειτουργία 13 περιφερειακών κέντρων επιχειρησιακής πολιτικής προστασίας, δεν έγιναν, χάθηκαν τα λεφτά. 43 εκατομμύρια για την αναβάθμιση και εξυγχρονισμό και τον εξυγχρονισμό ΕΣΠΑ Καναντέρ. Τι έκανε η κυβέρνηση? Απλά διαχειρίζεται επικοινωνιακά αυτήν την καταστροφή.
0: Ξέρετε, αν διαβάσετε ποιος στόλος από ένα αεριαπτυτικά μέσα υπάρχουν και στις χώρες του Νότου, η Ελλάδα δεν υστερεί. Υστερεί σε άλλα όμως. Δηλαδή, πέρα από το ανθρώπινο δυναμικό, για τους δασοπυροσβέστες και τους πυροσβέστες, πέρα από τη σχάση που είναι από παλιά της υπηρεσίας δασοπυρόσβεσης και της πυροσβεστικής, αυτό είχε ξεκινήσει το κακό από την κυβέρνηση Σιμίτη. Εσείς είστε πιο νέος και ενδεχομένως να μην το θυμάστε. Υπάρχουν προβλήματα με την υπογειοποίηση, υπάρχουν προβλήματα με τα 3 αγορασμένα αεροσκάφη Diamond που δεν έχουν αξιοποιηθεί μέχρι τώρα.
1: Τα οποία κάθονται ακριβώς
0: στην Ελευσίνα.
1: Πολύ σωστά το λέτε, στην Ελευσίνα. Θα μου επιτρέψετε να πω, κύριε Τριάντη, λόγω, θα σας κάνω και μια προσωπική κατάθεση εμπειρίας, λόγω του γεγονότος ότι ο πατέρας μου είναι αποστρατείας, στρατηγός, υποστράτηγος του πυροσβεστικού σώματος, όλα αυτά τα χρόνια, τις τεράστιες δυσκολίες και μάχημος. Αυτό που έβλεπα και βλέπω, δυστυχώς, ειδικά τα τελευταία 7 χρόνια, έχει εκτραχυνθεί και κυρίως δεν γίνεται σωστή διαχείριση ούτε των ανθρώπινων πόρων, ούτε των εργαλείων και κυρίως δεν υπάρχει σεβασμός των χρημάτων που έχει δαπανίσει ο ελληνικός λαός, γιατί αυτά είναι χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου.
0: Φυσικά, ναι.
1: Για να υπάρξει επιτέλους και η σωστή πρόληψη, γιατί η πρόληψη είναι ένα σημαντικό κομμάτι, αλλά κυρίως και η έγκαιρη καταστολή. Δεν γίνεται ακούω τους ανθρώπους που τους πυρόπληκτους να καταγγέλνουν διαρκώς ότι δεν μας έχουν στείλει μέσα. Δεν στέλνουν πυροσβεστικά οχήματα. Ζητάγανε και δεν παίρνανε απαντήσεις. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί.
0: Πέστε μου κάτι τελευταίο, αλλά θα μου απαντήσετε ειλικρινά και το πιστεύω. Είστε ένας νέος άνθρωπος που, όπως πολλοί νέοι άνθρωποι από όλο το πολιτικό δυναμικό, ελπίζω να απεμπλακούν

0: Γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει υποδομή, δεν υπάρχει το νιάξιμο, η ουσιαστική φροντίδα, η ουσιαστική πρόληψη και το κράτος λειτουργεί πάντοτε ως επινηθέας. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Προφανώς και υπάρχει κλιματική αλλαγή, κανείς δεν την αρνείται, κανείς δεν αρνείται τα φαινόμενα που επηρεάζουν όλους μας. Αλλά εδώ υπάρχει και συγκεκριμένη πολιτική ευθύνη για πράξεις, αλλά και για παραλήψεις. Και αυτό που πρέπει να αναδείξουμε είναι το συγκεκριμένο σχέδιο, και αυτό ακριβώς κάνουμε κι εμείς. Και ήδη θα έχει ξεκινήσει πραγματικά αυτό που βλέπω και μου προκαλεί πάρα πολύ θετική εικόνα είναι ότι όλοι οι τομείς της ελληνικής αριστερής παράταξης εργάζονται ακριβώς για να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο και συγκεκριμένο πρόγραμμα και σε αυτά τα ζητήματα, τα πάρα πολύ σημαντικά, το οποίο θα παρουσιαστεί
1: μετά την έκθεση.
0: Χρονικό διάστημα.
1: Μέσα στο Σεπτέμβριο εικάζω.
0: Θα υπάρχει ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη πρόταση η οποία θα αφορά όχι μόνο τα συγκεκριμένα προβλήματα και τις αιτίες τους, αλλά και την πολιτική λύση, τις πολιτικές λύσεις που εμείς δίνουμε και προτείνουμε. Και ακριβώς εμείς γι' αυτό δουλεύουμε. Εγώ πιστεύω ότι η ελληνική αριστερή παράταξη μπορεί πραγματικά να μας οδηγήσει, να οδηγήσει τον ελληνικό λαό σε μια νέα σελίδα, αυτό που λέμε όχι μόνο στην πολιτική αλλαγή, αλλά και στην αλλαγή της πολιτικής.
1: Κύριε Μπαρατσούκα,
0: συμμετέχουμε και εμπλεκόμαστε σε αυτά, κύριε Τριάντη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε και καλόν υπόλοιπο Αύγουστο σας εύχομαι. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ήταν ένας νέος άνθρωπος, ο κύριος Γιώργος Μπαρατσούκας, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Να πάμε με ένα τραγούδι το οποίο θα μας πει η Άλκης της Πρωτοψάλτη, η στίχη είναι της Λίνας Νικολακοπούλου, μουσική του Γκόραν Μπρέκοβιτς.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ

0: Ticketmaster.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούτε Αλφα Radio λοιπόν. Ο Γιάννης Τριάντης είναι για λίγο ακόμη κοντά σας μέχρι τη μία. Και ορισμένες έτσι ειδησούλες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των πυρκαγιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προτείνει να επιδοτούνται οι κατσίκες, δηλαδή στην κτηνοτροφία, γιατί οι κατσίκες έχουν την τάση, τη ροπή να τρώνε τα πάντα, δηλαδή χαμηλή βλάστηση, ούτως ώστε να εκλείψει η χαμηλή βλάστηση για να προστατεύονται τα δάση. Βέβαια, από ό,τι θυμάμαι, ο αείμνηστος Νίκος Μάργαρης είχε εναντιωθεί στις κατσίκες, γιατί έλεγε ότι είναι η καταστροφή του δάσους, γιατί το δάσος δεν είναι μόνο τα δέντρα, είναι και η άλλη βλάστηση. Επίσης, η κυρία Μαρία Ρεπούση, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, είναι πανεπιστημιακός, ιστορικός, είναι εκείνη που είχε μιλήσει για τον συνωστισμό στη Σμύρνη. Νομίζω ότι το έχει μετανιώσει η ίδια, τουλάχιστον για τη διατύπωση αυτή που ήταν ανατριχιαστική, γιατί στη Σμύρνη τότε, μετά την ήττα των ελληνικών δυνάμεων, δεν υπήρχε συνωστισμός, ήταν όλεθρος. Τέλος πάντων, η κυρία Ρεπούση ανακοίνωσε χθες ότι αποχωρεί από το ΣΥΡΙΖΑ και τάσεται υπέρ της πληθυντικής αριστεράς. Αυτό σημαίνει, λέγε με, Αλέξη Τσίπρα. Δικαίωμά της. Επίσης, το 1945 έπεσε η πρώτη βόμβα από το Ίνολα Γκέι, το αεροπλάνο των Αμερικανών, στη Χιροσίμα, με πάρα πολλούς νεκρούς. Η Χιροσίμα, μια πόλη γύρω στις 350.000, και ακολούθησαν κι άλλες μετά. Επίσης, σαν σήμερα αυτό, σαν σήμερα πέθανε εκείνος ο περίφημος λαϊκός στιχουργός μας, ο Κώστας Βίρβος, ο οποίος έχει γράψει πάρα πολύ ωραία τραγούδια, μεταξύ αυτών και τούτο που ακολουθεί, και το αφιερώνω εξαιρετικά, επιτρέψτε μου, στον Σωτήρη μου, που είναι γιος της κατεχόμενης Γιαλούσας και του Αγρινίου.

0: ένα τραγούδι είπαμε σε στίχους του Κώστα Βίρβου και μουσική του Μπάμπη Μπακάλι, ο Στέλιος Καζαντζίδης το ερμηνεύει φυσικά, και ορισμένα πραγματάκια ακόμα. Γίνεται συζήτηση με αφορμή τα γυαλιά που φόρεσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, αυτά τα Meta Glasses. Λοιπόν, αντέδρασαν η Γαλλία, η Γερμανία και η Ολλανδία, οι αρχές προστασίας στα κράτη αυτή, και ζητούν να, αν όχι να απαγορευτούν αυτά τα γυαλιά, να θεσπιστούν, να καθιερωθούν αυστηροί όροι στην χρήση τους, για την προστασία της ιδιωτικότητας βέβαια και της αυθαιρεσίας. Μπορεί κάποιος να τα φοράει και να είναι στη σταδίου ή στην πανεπιστημίου και να βιντεοσκοπεί όποιον θέλει, και να το υλικό αυτό να το χρησιμοποιήσει κατά το δοκούν. Όμως ήρθε η στιγμή να πούμε και έναν καλό λόγο.
1: Ο καλός, ο λόγος.
0: Και πρώτα πρώτα για την Anne Hathaway, αυτή την πολύ καλή και όμορφη ηθοποιό. Συγγνώμη, μήπως είναι, όταν λες ότι είναι όμορφη, μήπως εμπίπτει σε κάποια δέλτο απαγόρευσης από αυτούς που, από τις δέλτους που θεσπίζει η πολιτική ορθότητα. Να το βάλουμε στην άκρη. Εμείς θα συνεχίζουμε να λέμε ότι αυτή είναι όμορφη ή αυτός είναι όμορφος, και ας λέει ό,τι θέλει η πολιτική ορθότητα. Η Anne Hathaway λοιπόν δήλωσε πρόσφατα, με αφορμή και τη συμμετοχή της στην ταινία στην Οδύσσια του Νόλαν, ότι από μικρή διάβαζε για την ελληνική μυθολογία και όχι μόνο τα έπι του Ομήρου, και επηρεάστηκε βαθιά και έκατσε και διάβασε αναλυτικά, και είναι επερασμένη όλη της η ζωή, όπως έχει δηλώσει, από την μελέτη της ελληνικής μυθολογίας. Να σε καλά, κορίτσι μου. Επίσης, στην Αυστραλία έχει συμβεί το εξής εξαιρετικό. Τρεις έφηβοι δημιούργησαν βιοδιασπόμενα δολώματα ψαρέματος από ζελατίνη. Τι σημαίνει αυτό? Χρησιμοποιώντας απλά υλικά, τα παιδιά αυτά, για παιδιά πρόκειται, όπως υλικά όπως η ζελατίνη, η γλυκερίνη και το νερό, έφτιαξαν δολώματα τα οποία συγγνώμη, χρησιμοποιούνται και μετά από κάποιο διάστημα διαλύονται μέσα στη θάλασσα και δεν αφήνουν τίποτα, όπως τα πλαστικά δολώματα. Σκεφτείτε λίγο, είναι νέα παιδιά. Θα μπορούσαν να είναι στα καφέ ή στις κερκίδες των γηπέδων. Να είναι, δεν λέω. Αλλά έβαλαν το μυαλό τους κάτω και έκατσαν σαν ομάδα και εμπνεύστηκαν αυτό το δημιούργημα. Το βρίσκω συγκινητικό και πολύ ενδιαφέρον. Εν πάση περιπτώσει, τα παιδιά αυτά βελτίωσαν πολύ το υλικό τους, ούτως ώστε να διαρκεί πολύ περισσότερο όταν ψαρεύουν. Δοκιμάστηκε και είναι πετυχημένο μέχρι στιγμής, και αυτό είναι εξαιρετικά, επαναλαμβάνω, ενδιαφέρον, και μας ενδιαφέρει, προσωπικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ, να παρακολουθώ τη δυναμική μέσα στους νέους. Τουλάχιστον στον τόπο μας υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι που ενδιαφέρονται, που δημιουργούν στα πανεπιστήμια, ακόμα και στα γυμνάσια, και μάλιστα βραβεύονται σε διεθνείς διαγωνισμούς. Δεν λέω και ο καφές με την παρέα ή τα ποτάκια στα μπαρ, μια χαρά είναι, όταν συνδυάζονται και με άλλα, και με βιβλίο και με μουσικές και με το ενδιαφέρον να κάνεις κάτι, να παράγεις κάτι, έστω σε αυτό το πρώτο επίπεδο για αρχή. Λοιπόν, δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω για σήμερα. Ήταν αρκετά, νομίζω. Θα είμαστε φυσικά και αύριο εδώ στις 12 το μεσημέρι, Θεού θέλοντος, και όλη την επόμενη εβδομάδα μέχρι τις 14 του μηνός, όπου θα βγάλουμε και εμείς τα φτερά μας και θα αποδράσουμε. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση. Θα μείνετε, όπως και τον Ορέστη Παπά και την ομάδα μας εν γέννη, τους ευχαριστώ. Θα μείνετε εδώ. Ακολουθεί η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων και η Αγγελική Λάζου με το δικό της δίωρο. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Σας αποχαιρετώ με ένα τραγούδι της Ροζαλέν από την αγαπημένη Ισπανία.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζεις.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέγιο.
5: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vamvakurevival.org. Μην χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vamvaku Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
6: Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δις ευρώ έως το 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους. Θα περιλαμβάνουν έργα αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων, καθώς και έργα υποδομών για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθαίους κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Η μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας, εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 2027, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας MyAgro. Πρόκειται για τη νέα εφαρμογή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης που τίθεται σήμερα σε λειτουργία. Οι αγρότες θα μπορούν να δηλώνουν τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τους, προκειμένου να λάβουν τις προβλεπόμενες ενισχύσεις. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως πρόθεση της κυβέρνησης είναι έως τις 31 Οκτωβρίου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις και οι υπόλοιπες πληρωμές να γίνουν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από ειδικά κλιμάκια η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε κατοικίες και υποδομές στις πληγήσεις περιοχές. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό. Η Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής είναι εδώ για να στηρίξει, δήλωσε στον Αλφα Ρέντιο 989 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως εξήγησε, σε πρώτο στάδιο προβλέπεται επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες βιωτικές ανάγκες των πληγέντων, ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές, η αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίως 500 ευρώ, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή. Κριτική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη διαχείριση των πύρινων μετόπων και το θέμα των αποζημιώσεων. Τις πληγήσεις περιοχές επισκέπτεται σήμερα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στο μεταξύ, απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την καταστροφική πυρκαγιά. Πρόκειται για τον 68χρονο ιδιοκτήτη της εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων ασκήθηκε σε βάρος του 26χρονου για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι δολοφόνησε τη γυναίκα, υποστηρίζοντας πως τη βρήκε νεκρή και την τοποθέτησε στη βαλίτσα. Στη χώρα μας αναμένεται να φτάσει σήμερα από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της τράπεζας Μαρφίν. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Γκάτουικ του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ίντερπολ από τις ελληνικές αρχές. Σήμερα αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση στη σωρό του 90χρονου που εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε καταψύκτη στον Μιστρά. Για την υπόθεση έχει προφυλακιστεί ο 55χρονος γιος του, ο οποίος παραδέχτηκε στις αρχές ότι έκρυψε τη σωρό του πατέρα του προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σε εξέλιξη αιτήσει συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σήμερα μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα όσοι έχουν αφημί που λύγει σε 3 και 4. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανησυχία προκαλεί στη Γερμανία τον ντρόν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας αλλά και σύγκρουση αεροπλάνου ταχυμεταφορικής εταιρείας με άγνωστο αντικείμενο στον αέρα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι το περιστατικό δεν φαίνεται να είναι έργο αίρεση τεχνών. Έκανε λόγο για ξένες δυνάμεις που θέλουν να συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος αβεβαιότητας. Σε συμφωνία κατέληξαν Ιράν και Ομάν για το νέο δρομολόγιο των εμπορικών πλοίων που θέλουν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι οι γεωγραφικές συντεταγμένες της νέας ναυτιλιακής διαδρομής έχουν ήδη συμφωνηθεί και πως η κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 παρατέταρτο, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ στην Τούμπα στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
0: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
8: Κρυβελόγια.
0: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
0: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
0: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η Αγγελική Λάζου.

0: Καλώς ήρθατε, καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι 1:06 πρώτα λεπτά, είναι Πέμπτη. Ο μήνας έχει 6 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Να πούμε χρόνια πολλά στο Σωτήρι και στη Σωτηρία. Να είναι καλά, να είναι γεροί, να είναι δυνατοί. Κυρίως να κρατάνε την ελπίδα ζωντανή μέσα τους. Γιατί μόνο μια ελπίδα μας έχει μείνει, όπως το έχετε καταλάβει αυτό. Μια ελπίδα, όχι το κόμμα ελπίδα. Η ελπίδα η δική μας, η προσωπική για τον καθένα. Αχ, για να πάμε λίγο παρακάτω. Ευτυχώς σήμερα δεν έχουμε φωτιές. Δεν έχουμε φωτιές στο πεδίο, αλλά έχουμε όλες τις υπόλοιπες φωτιές, δηλαδή τα αποτελέσματα και το αποτύπωμα που άφησαν, δυστυχώς, σε καταστροφικές πυρκαγιές. Θα θρηνούμε για πάρα πολύ καιρό τους 5 πυροσβέστες μας που χάσαμε στη μάχη. Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι σιγά σιγά, αφού περάσουν ένα κρίσιμο χρονικό διάστημα, έτσι όπως το περιγράφουν και οι ψυχολόγοι, της απώλειας, αυτού του θρήνου, του να. Παιδί μου, είναι συγκλονιστικό τώρα. Καταλαβαίνω και θα συμφωνήσουν ότι πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή. Γιατί όλα τα άλλα με έναν τρόπο θα τα ξαναφτιάξουμε. Μπορεί να μην είναι όπως τα είχαμε. Μπορεί 1002 να χρειαστεί να μετακινηθούμε ενδεχομένως και από την περιοχή μας. Αλλά ο άνθρωπος δεν επιστρέφει. Αυτό είναι ένα γεγονός. Πάμε λίγο παρακάτω όμως. Εδώ βλέπεις, μπαίνεις καμιά φορά στο σπίτι σου που έχει μπει κάποιο καλόπεδο και στο έχει κάνει καινούριο και παθαίνει σοκ, γιατί αισθάνεσαι αυτή την παραβίαση της ιδιωτικότητας. Φαντάσου να γυρίσεις στην περιοχή όπου καιγόταν και να δεις ότι δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο, γι' αυτό κρίνονται τα συντεταγμένα κράτη, κρίνονται και από την αποτελεσματικότητά τους. Αν αυτός ο εφιάλτης σε 2 μήνες δεν είναι εφιάλτης, ή σε 3 ή σε 5, αυτό μπορεί να λειτουργήσει ανακουφιστικά για τους ανθρώπους που έχασαν τις περιουσίες τους και εννοείται να μην χρειαστεί να βάλουν ούτε 1 ευρώ από την τσέπη τους για την αποκατάσταση. Εκεί ναι, το συζητάμε, εκεί ναι, μπορούμε να πούμε ότι εν πάση περιπτώσει και μια φορά αυτό το δόλιο κράτος που όλοι το υποστηρίζουμε και όλοι το πληρώνουμε φάνηκε ότι ήταν στο ύψος των περιστάσεων, αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν. Γιατί έτσι κι αλλιώς εκ των πραγμάτων ένα σπίτι δεν μπορούσε να το σηκώσει σε 5 μήνες. Εγώ βλέπω, ας πούμε, μια πολυκατοικία, δεν ακριβώς πολύ μεγάλη, είναι 3-4 ορόφων. Δεν τους έχω μετρήσει κιόλας, αλλά νομίζω ότι εκεί είναι, σε ένα παρκάκι που πηγαίνω πολύ συχνά τη σκυλίτσα μου για βόλτα. Το χτίζουν 1 χρόνο. Τώρα τελείωσε. Θα μου πεις, κάνανε παπάδες, έτσι, και τι δεν κάνανε. Αυτό είναι σημαντικό και για μας, να βλέπουμε πώς έχει προχωρήσει και η τεχνολογία και τα οικοδομικά υλικά και τι πρέπει να φτιάχνουμε πια στα σπίτια μας και τι να ελέγχουμε πέραν της παραδοσιακής κατάστασης που την ξέρουμε όλοι, εκεί με τις σιδερόβεργες, με τα μπετά που πέφτουν. Το θέμα είναι τι κάνεις μετά για να προασπίσεις το σπίτι, πώς θα το κάνεις και τεχνολογικά έτοιμο να υποδεχτεί, γιατί γίνονται παράλληλα αυτά, να ξέρετε. Και με τις οπτικές σύνες, με τις υποδοχές για τι καύσιμο θέλεις να έχεις, όλα αυτά γίνονται στην αρχή. Μετά, όταν πας σε ένα παλιό σπίτι που μπορείς, βεβαίως και μπορείς να το ανακαινήσεις και να κάνεις καινούργια πράγματα, είναι περισσότερο το κόστος που θα επομιστείς για να το φτιάξεις. Λοιπόν, διαβάζω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων, το ακούσατε και λίγο πριν από την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου, για αυτό το αίτημα για τη ρήτρα διαφυγής. Μας τα είχε πει ο κ. Πυρακάκης πριν από αρκετούς μήνες, τώρα έγινε το αίτημα ώστε να ενεργοποιηθεί η ρήτρα διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Να δούμε τώρα αυτό πώς θα αποτυπωθεί, γιατί η αλήθεια είναι πως η χώρα μας έχει κάνει πολύ μεγάλη και σοβαρή δουλειά στα θέματα της ενέργειας, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει αυτό το όφελος, δεν το έχουμε δει στην τσέπη μας ακόμα. Κάπως να το ξαναδούνε. Είπαμε ότι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό και το έχετε ακούσει και το ακούσατε όλη τη χρονιά, γιατί με τον ένα τον άλλο τρόπο φιλοξενήθηκαν και ειδικοί, γιατί εμείς δεν είμαστε ειδικοί, είμαστε δημοσιογράφοι, διαβάζουμε, ακούμε, μελετάμε, και προσπαθούμε να σας φέρουμε την είδηση όσο πιο κοντά σε αυτό που συμβαίνει. Ακούσαμε λοιπόν ειδικούς ότι ένα σημαντικό πρόβλημα της χώρας είναι η αποθήκευση αυτής της ενέργειας που προκύπτει από τις ανεξάρτητες πηγές. Θέλω να πιστεύω ότι το επόμενο πολύ μεγάλο στίχημα για τη χώρα και πολύ μεγάλο βήμα για όσους με έναν τρόπο εμπλέκονται στην παραγωγή ενέργειας είναι αυτό, η αποθήκευση, ώστε να μπορούμε να έχουμε τα αποθέματα που θα επιστρέφουν και οικονομικά σε κάθε νοικοκυριό. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, και ίσως είναι και ο μόνος τρόπος για να δούμε και τις τιμές να πέφτουν. Τώρα ήθελα να πω ένα βιντεάκι που είδα λίγο νωρίτερα του Κοσμά Μαρινάκη, θα τον ξέρετε όλοι όσοι μπαίνετε στα social media, είναι οικονομολόγος, πολύ συχνά έτσι κάνει τις παρεμβάσεις του σε αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη, πώς επιδρούν οι πόλεμοι, γιατί μην τους ξεχνάμε τους πολέμους, τους έχουμε σε εξέλιξη. Αυτό το άγνωστο αντικείμενο, για παράδειγμα, που προβλημάτισε χθες τις γερμανικές αρχές στο αεροδρόμιο της Λειψίας, προέκυψε τελικά ότι είναι ένα ντρόουν, ήταν γεμάτο πυρομαχικά. Οι Γερμανοί βλέπουν δάκτυλο της Ρωσίας σε αυτή την ενέργεια. Μιλήσαν για υβριδικό, ενδεχόμενο υβριδικό πόλεμο. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σκληρές και αυστηρές αυτοί οι χαρακτηρισμοί. Χωρίς να έχεις ολοκληρώσει την έρευνα, καλό είναι να τις αποφεύγεις, λέω εγώ τώρα. Το πιο σημαντικό που έχεις να κάνεις. Έβλεπα όμως αυτό το βίντεο που ανέβασε αυτές τις μέρες ο Κοσμάς Μαρινάκης για το πώς έχει επιδράσει ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας πια στη Ρωσία και τα αποτελέσματα αυτών των δυτικών μέτρων που έχουν πάρθει σε βάρος της ρωσικής οικονομίας. Και πραγματικά, εάν δεν το έβλεπα από το συγκεκριμένο άνθρωπο, θα το αμφισβητούσα από οπουδήποτε αλλού το έβλεπα. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι μια τόσο ισχυρή οικονομία όπως είναι η ρωσική οικονομία, και τα λέγαμε και όλο το προηγούμενο διάστημα και θυμάμαι και αναλύσεις επί αναλύσεων ανθρώπων ειδικών στο πώς έχουν επιδράσει τα μέτρα της Δύσης κατά της Ρωσίας, θυμάμαι ακόμα πάρα πολλούς στο δημόσιο λόγο να λένε ότι δεν έχει καμία επίπτωση η Ρωσία. Είδα λοιπόν αυτό το βίντεο και πραγματικά δεν θα πω ότι τρομοκρατήθηκα, γιατί οι κοινωνίες έχουν δείξει μια αντοχή που δεν μπορούμε να την εκτιμήσουμε πριν έρθει το πρόβλημα. Όμως ήταν πολύ δυσάρεστο αυτό έτσι όπως το περιέγραφε, γιατί να σας είμαι και ειλικρινής, εγώ δεν έχω επισκεφθεί τη Μόσχα, παρότι θα το ήθελα πάρα πολύ. Μ' αρέσει η αρχιτεκτονική της, μ' αρέσει η ατμόσφαιρα που έχει αυτή η πόλη, μ' αρέσουν οι συγγραφείς αυτής της χώρας, θέλω να σας το πω να το ξέρετε, γιατί θεωρώ ότι μιλήσανε πραγματικά στην καρδιά και στην ψυχοσύνδεση του καθενός, όπου και αν ανήκει, όπως και αν βλέπει τα πράγματα. Κάθε έργο που προέρχεται από αυτή τη χώρα έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία, γι' αυτό και μπορούμε και το διαβάζουμε ακόμα και σήμερα. Και πάρα πολλά έργα, η αλήθεια είναι ότι που τα είχαμε διαβάσει στη νιώτη μας, αν τα ξαναδιαβάσουμε σήμερα θα βρούμε πολλές αναφορές, σημαντικές αναφορές, έτσι για να καταλάβουμε ότι δεν αλλάζει και πολύ η κουλτούρα των ανθρώπων, δεν αλλάζουν πολύ τα θέλω μας, δεν αλλάζουν πολύ τα όνειρά μας, προσαρμόζονται στις ταχύτητες που αναπτύσσονται ανάλογα τις εποχές που διανύουμε. Αυτή είναι η αλήθεια και ξεπερνιούνται κάποια πράγματα, αλλά το ηθικό πρόταγμα δεν ξεπερνιέται στην πραγματικότητα. Το βλέπουμε, καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Όσο πιο υψηλό ηθικό κώδικα έχει ο καθένας, τόσο καλύτερα πορεύεται στη ζωή. Όσο πιο χαμηλός είναι, έρμεο γίνεται. Και εντάξει, βέβαια για μας δεν πειράζει, γιατί έχουμε και κάποιον, ρε παιδί μου, να τον βρίζουμε, να λέμε να αυτός είναι ο εχθρός, ο νοητός ή μη νοητός. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό αυτό που συμβαίνει στη Ρωσία και καταλαβαίνουμε πώς μπορεί να επηρεάσει μία σειρά χωρών. Και αν αυτό έχει επιτευχθεί με το αρνητικό όμως φορτίο της επίτευξης, παρακαλώ για να μην παρεξηγηθούμε, σε μία τόσο μεγάλη χώρα, καταλαβαίνουμε τι μπορεί να συμβεί σε μικρότερες χώρες. Όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα και τα προβλήματα της Ευρώπης προκύπτουν από την αδυναμία της να πάρει ουσιαστικές αποφάσεις και από την αδυναμία της να τραβήξει μια διαχωριστική γραμμή και να πει πρέπει να πια να παράξουμε άλλου τύπου πολιτικές. Πρέπει να ξαναβάλουμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο, όχι την τεχνολογία, ούτε τα υψηλά κέρδη. Να το ξαναδούμε λίγο όλο από την αρχή, για να γίνουν οι πόλεις μας ανθεκτικές, και επιμένω στην ανθεκτικότητα. Δεν είναι μόνο τα κτίρια, δεν είναι μόνο αυτά που συμβαίνουν με τις πυρκαγιές, με τις πλημμύρες που βλέπετε ότι χυμάζεται ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Δεν είναι μόνο αυτό. Η ανθεκτικότητα έχει να κάνει και με το πώς αντιλαμβανόμαστε ο ένας τον άλλον. Να μην φτάνουμε δηλαδή σε ακρότητες. Είναι σημαντική η ισορροπία. Όταν τη βρούμε την ισορροπία, θα είμαστε σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. Γιατί δεν τους έχω πει, ούτε συστάσεις έχω κάνει. Είπαμε ότι σήμερα είναι 5η, 6 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Να πείτε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν στο Σωτήρι και στη Σωτηρία. Χρόνια πολλά και σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους. Να είμαστε όλοι καλά και ευτυχισμένοι και κυρίως να έχουμε ο ένας τον άλλον. 5η λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι έχει ζέστη. Έχει αρκετή ζέστη για τα δικά μου δεδομένα. Με τρομοκρατεί αυτός ο αέρας, πρέπει να σας το πω. Γιατί το ότι έσβησε η φωτιά στη Δυτική Αττική δεν σημαίνει ότι δεν θα μας απασχολήσει κάποια άλλη. Ο αέρας ποτέ δεν είναι σύμμαχος των πυροσβεστών. Και ακόμα και αν έχεις και το καλύτερο σχέδιο δράσης, γιατί τώρα αναπτύσσεται και αυτή η συζήτηση, τι δεν κάναμε καλά και τι πρέπει να τα ξαναδούμε. Εύχομαι και ελπίζω να γίνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση με την έναρξη των εργασιών της Βουλής από το Σεπτέμβριο, να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση, όχι μια ακόμα κοκορομαχία ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει. Να βάλουμε κάτω τα δεδομένα, να πάρουμε στα χέρια μας τις μελέτες που κατά καιρούς έχουν βγει και από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με το περιβάλλον και το κλίμα, να ξαναδούμε λίγο και αυτό το πόρισμα Goldhammer, να σκεφτούμε ένα τρόπο να θωρακίσουμε τουλάχιστον τις περιοχές που βρίσκονται σε ανάσα από τα δάση, και εκεί μάλιστα να σας κρίνουμε για τη σοβαρότητά σας, για το σχέδιό σας, για το αν πραγματικά σας ενδιαφέρει η ανθεκτικότητα της χώρας ή αν σας ενδιαφέρει μόνο αυτό το που λέμε μικροκομματικό συμφέρον. Λοιπόν, είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 3. Απέναντί μου μάγος των πλήκτρων Ορέστης Παπάς και στις υπέροχες μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη. Επικοινωνούμε. Μισό λεπτό να πω τους τρόπους επικοινωνίας και να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Τρόποι επικοινωνίας μέσω Viber 6947-989-989 και φυσικά ο NER Παπάκι Αλφαρέντιο 989.gr. Έχετε στείλει τις πρώτες καλημέρες. Καλό μεσημέρι πρέπει να λέμε τώρα. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ είμαι πρωινός τύπος και όλο καλημέρα λέω. Θα διαβάσω και τα μηνύματά σας αμέσως μετά την επιστροφή από το διαφημιστικό μας διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: είμαστε, επιστρέψαμε 1 και 20 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Πάω λίγο σε αυτό το θέμα με το οποίο ξεκίνησα για το αίτημα που κατέθεσε η χώρα μας για τη ρήτρα διαφυγής και διαβάζω εδώ στις ανακοινώσεις του κυρίου Πιερακάκη ότι οι νέες επενδύσεις θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028, θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους και μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνουν έργα αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων και έργα υποδομών για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας. Αυτό μπορεί να μας δώσει μία ανάσα, δηλαδή αν του χρόνου, μάλλον του παραχρόνου, γιατί μέχρι το 28 φαίνεται να πηγαίνει αυτό, αλλά αν μέσα στο 27 έχουμε καταφέρει να έχουμε τις δικές μας αποθήκες ενέργειας, σίγουρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει και θεωρώ ότι οι μυαλωμένοι αυτό θα κάνουν, να επιστραφεί αυτό το όφελος αρχικά σε εκείνους που δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Δευτερευόντως, πρέπει να διαχυθεί σε όλη την κοινωνία. Έτσι κι αλλιώς. Ευάλωτοι επιχειρήσεις, γιατί ο άλλος που έχει ένα φούρνο, ένα ζαχαροπλαστείο και ξαφνικά βρέθηκε να αντιμετωπίζει ένα υπέρογκο ποσό, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Το υπέρογκο ποσό που δαπανάται για την ενέργεια του καταστήματός του αφαιρείται από έναν υπάλληλο που θα ήθελε να του κάνει μία αύξηση, από έξοδα που θα έκανε βοηθώντας την πραγματική οικονομία, με ψώνια, κατανάλωση δηλαδή, ή με μία επένδυση που θα πήγαινε τη δουλειά του παρακάτω. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης πρέπει να δοθεί και μία οριστική και κανονική λύση και για το αγροτικό ρεύμα. Θα πρέπει δηλαδή ο πρωτογενής τομέας, οι αγρότες μας και οι κτηνοτρόφοι μας να έχουν, αν γίνεται, σχεδόν μηδενικό κόστος ενέργειας, ώστε να μπορούν τα χρήματα που έχουν στη διάθεσή τους να τα διοχετεύσουν στο να κάνουν το προϊόν τους καλύτερο. Αυτά που μας έλεγε δηλαδή ο κύριος Βασίλης Κόκαλης χτες. Τι μας είπε? Ότι η χώρα μας έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, λέγεται ποιότητα. Και πραγματικά σας το λέω, αν ταξιδέψετε λίγο στο εξωτερικό, ακόμα και στις χώρες του Νότου να πάτε, ας πούμε στην Ιταλία, πάρτε μία ντομάτα από την Ιταλία, αλλά να τη φάτε με λίγο λαδάκι μόνο και λίγο ρίγανη. Μην τη φάτε τώρα με τυριά, παξιμάδια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και αλλοιωθεί η γεύση. Και πάρτε και μία ντομάτα από τη λαϊκή της γειτονιάς σας, ακόμα και αυτοί που δίνουν η κριτική για να την κάνετε σάλτσα. Θα καταλάβετε ότι μιλάμε για τεράστια διαφορά, όπως και στα φρούτα επίσης. Μιλάω τώρα για τα φρούτα τα δικά μας, τα μήλα, τα πορτοκάλια. Αυτά κατά βάση. Τα κεράσια, τα βερίκοκα, τα καρπούζια μας, τα πεπόνια μας. Δεν υπάρχει ποιότητα, δεν υπάρχει. Καταλαβαίνεις, εξακολουθείς να καταλαβαίνεις γεύση και ξέρεις γιατί εξακολουθείς να την καταλαβαίνεις. Γιατί κάποιοι ρομαντικοί παραμένουν στα χωράφια και κάνουν δουλειά. Λέω εγώ τώρα. Και δεν το λέω αυθαίρετα, βεβαίως το έχετε διαπιστώσει κι εσείς όλοι. Τώρα, ένα άλλο θέμα που θέλω να σχολιάσω είναι αυτή η επίσκεψη του Πρωθυπουργού εκεί στην ΑΔΕ για αυτή τη νέα πλατφόρμα, το My Agro, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η χώρα δεν μπορεί άλλο να είναι εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Η μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας, εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 2027. Μάλιστα, εγώ δεν θα άλλαζα λέξη από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, αρκεί αυτά να τα είχε πει το 19. Και το 22 να τα είχαμε δει να παίρνουν σαρκά και οστά. Να έχουμε αποφύγει το σκάνδαλο του ΠΚΠ, να έχουμε αποφύγει αυτό το κρέμασμα στα μανταλάκια πολλών βουλευτών που, ξέρετε, σας τα έλεγα και τότε, δεν μπορείς να κρατάς το τεκμήριο της αθωότητας μόνο στα λόγια. Πρέπει αυτό να είναι και στην πράξη. Δεν αφήνουμε χρόνο και χώρο εμείς εδώ πέρα. Είμαστε μανιακοί. Με το που θα ακούσουμε κάτι, βουρς, τον μπατσά που λένε και στο χωριό μου. Και μετά σπάμε λίγο τα μούτρα μας. Αλλά ήταν στο χέρι της κυβέρνησης να μην χρειαστεί να φτάσουμε το 2026 και να συζητάμε το αυτονόητο. Άλλωστε, πολύ ψηλά στην ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη στις εκλογές του 19 ήταν ακριβώς αυτό. Όχι στο πελατειακό κράτος, όχι στα ρουσφέτια, ναι στους άριστους, όχι στους αρεστούς. Και είδαμε από το 23 και μετά μία επανάληψη των αρεστών, των ρουσφετιών και του παλαιοκομματικού συστήματος. Θα μου πεις και τι να κάνω κι εγώ, πού να βρω το δίκαιο μου, πού να το βρω, αφού δεν με εξυπηρετεί ο Δήμος, δεν με εξυπηρετεί η υπηρεσία, δεν με εξυπηρετεί ο ένας, δεν με εξυπηρετεί ο άλλος. Εντάξει. Εντάξει. Γι' αυτό χρειάζεται να γίνει μεταρρύθμιση του κράτους. Το κράτος τι χρειάζεται τη μεταρρύθμιση. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερο κράτος. Χρειαζόμαστε ουσιαστικό, στιβαρό και παρεμβατικό κράτος. Χρειαζόμαστε το κράτος να κάνει τους ελέγχους, είτε για τις τιμές, είτε για την παραγωγή, είτε για τους ενδιάμεσους, είτε για την εφαρμογή των νόμων. Είμαστε η μόνη χώρα με τέτοιο πλούσιο νομικό πλωστάσιο και με τους περισσότερους νόμους να μην τηρούνται. Δηλαδή εδώ πρέπει να ψηφιστεί ένας νόμος για την τήρηση των νόμων που έχουν ψηφιστεί. Ζούμε και αυτή την παράνοια. Άντε να τη δούμε αυτή να εξελίσσεται, αλλιώς δεν παίρνουμε ανάσα. Πολύ ωραία τα είπε ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά θα έπρεπε να τα έχει κάνει πράξη πολύ νωρίτερα. Να μην έχει αφήσει, δηλαδή θέλω να πω το εξής. Έχεις αλλάξει 5 υπουργούς και 6 διοικητές του ΠΚΠ. Δηλαδή τι άλλο ήθελες για να καταλάβεις ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν, κάποια ζητήματα στη χώρα δεν αλλάζουν λίγο-λίγο με το ρυθμό της χελώνας. Πρέπει να το κόψεις. Το γόρδιο δεσμό, τον κόβεις, δεν τον λύνεις, τον κόβεις, κόφτο από την αρχή. Μην αφήσεις να εξελιχθεί. Γιατί αφέθηκε αυτό να εξελίσσεται? Γιατί προφανώς κάποιοι βολεύτηκαν πίσω από αυτό. Αυτή είναι η συζήτηση που πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, ο Σάκης μου λέει: έγραψα άρθρο, λέει, για το κάπνισμα στην Κύπρο και παράλληλα κάπνισα και εγώ ένα τσιγάρο. Καλά πήγε αυτό. Μην το μάθει ο Λάμπρου ότι καπνίζω, θα νομίζω ότι με παρασέρνει η Άννα Σταματιάδου. Γιατί η Άννα καπνίζει? Δεν νομίζω ότι καπνίζει. Δεν έχω τέτοια εικόνα. Απλά είναι. Το κορίτσι είναι κανονική δημοκράτησα. Σέβεται και αυτό που καπνίζει. Ο Πάνος μου λέει: καλά τα λέτε. 450.000 που θα βρούμε για ένα καινούριο σπίτι? Να είναι καλά οι γονείς και οι παππούδες μας που μας άφησαν κάτι. Αλλιώς θα μας έκλεγαν και οι ρέγγες. Δεν το συζητώ, Πάνο μου. Δεν το συζητώ και το ανέλησα, θεωρώ, και χτες όσο γίνεται. Εγώ δεν το δέχομαι το ότι το σπίτι είναι αυθαίρετο και δεν θα το αποζημιώσω. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι συμβατική σου υποχρέωση ως συντεταγμένη πολιτεία, όπου υπάρχει αυθαίρετο, πάντα τον γκρεμίσεις. Από τη στιγμή που δεν τον γκρεμίζεις και να αφήνεις τον άλλο και έχει και το ρεύμα του, έχει και το νερό του, χτίζει τη ζωή του σε αυτό. Χτίζει τη ζωή του, πληρώνει ένφια, πληρώνει λογαριασμούς και ο ένφια πάει και με τα τετραγωνικά και με τις ζώνες, γιατί είχαμε και αυτή την αύξηση των αντικειμενικών αξιών. Από τη στιγμή λοιπόν που του τα παίρνεις, θα τον αποζημιώσεις. Μέχρι τουλάχιστον να μας γίνει κουλτούρα σε όλους μας, όπως ασφαλίζουμε το αυτοκίνητό μας, να ασφαλίσουμε και το σπίτι μας. Αλλά και εκεί χρειαζόμαστε σε κάθε περίπτωση ένα σοβαρό έλεγχο, ώστε να μην ζήσουμε αυτό που είδαμε να συμβαίνει μες το χειμώνα, τη ραγδαία αύξηση των κομίστρων στα ασφάλιστρα ζωής. Ποιος θα το ελέγξει αυτό? Ποιος θα πει ότι αυτή είναι κοινωνική υπηρεσία? Δεν είναι εμπορική κατάσταση. Είναι κοινωνική υπηρεσία. Πληρώνεις ένα ποσό σε μια ασφαλιστική εταιρεία, ώστε αν συμβεί το οτιδήποτε στο σπίτι σου να μπορεί να αποζημιωθεί. Αλλά αυτό πρέπει να έχει ένα όριο. Μπορεί αυτό κάθε χρόνο να αλλάζει, κατά το δοκούν. Άρα δεν φταίμε εμείς που δεν ασφαλίζουμε. Φταίει η πολιτεία που δεν μας έχει πείσει για την ορθότητα των αποφάσεων, για τη δυνατότητά της να ελέγξει, να βάλει κανόνες λειτουργίας στην αγορά. Και αυτό το βλέπουμε παντού. Η αγορά λειτουργεί χωρίς κανόνες. Αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα. Και όταν δεν υπάρχουν κανόνες και δεν δίνεται και η δυνατότητα σε μικρότερα καταστήματα να αναπτυχθούν, τότε εκ των πραγμάτων συμπιέζονται και έρχεται ο ανταγωνισμός και σαρώνει τα πάντα. Και επιβιώνουν μόνο οι μεγάλες αλυσίδες. Το βλέπουμε στο εμπόριο, δεν το βλέπουμε? Εγώ θυμάμαι το Εγάλεο, ήταν ο νούμερο ένα δρόμος, εκεί η Ιερά Οδός, νούμερο ένα εμπορικός δρόμος. Τη Δυτική Αθήνα, έτσι, δεν πάω να τη συγκρίνω τώρα με το κέντρο. Κι όμως βγήκανε τρία εμπορικά πολύ κοντά, με συγκεκριμένες εταιρείες, αλυσίδες του εξωτερικού, και πάει ο κόσμος και ψωνίζει αυτά που θεωρεί ότι είναι και πιο φτηνά. Δεν είναι. Εγώ επειδή ψωνίζω και από εδώ και από εκεί, να ξέρετε, δεν είναι και πιο φτηνά. Δεν είναι. Να ήτανε, πάει στο καλό. Να πεις είναι πιο φτηνά. Τι να κάνω κι εγώ, δεν έχω λεφτά. Θα πάω να πάρω κάτι πιο οικονομικό για να μπορούν και τα παιδιά μου να έχουν και δύο ρούχα στο σχολείο. Μα δεν είναι. Αν ψάξεις τη γειτονιά σου, θα βρεις και πιο φτηνά και πιο καλά. Λέω εγώ τώρα. Άσε που θα έχεις και μια ποικιλία σχεδίων, δεν θα είναι όλοι ντυμένοι το ίδιο. Άλλο χάλι αυτό. Μα όλοι ντύνονται το ίδιο. Δηλαδή μετά τις πλαστικές που κάνουμε όλες την ίδια, πάμε και φοράμε και τα ίδια ρούχα. Διάλειμμα και επιστρέφω. We'll be right back.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Εδώ είμαστε. 1 και 31 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 3. Ο Γιώργης μου λέει: το θυμήθηκε ο Πασόκος Πυραγάκης τώρα από 7 χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Τόσα χρόνια εμείς που λέμε δημοσιογράφοι ότι δεν υπάρχουν μπαταρίες. Να σου πω, δεν με ενδιαφέρει πότε το θυμήθηκε. Μου κάνει που το θυμήθηκε. Και ξέρεις τι θα μου κάνει ακόμα καλύτερα. Αν αυτό γίνει μέχρι το 28 που λέει. Αν αυτό το κάνει μέχρι το 28, μια χαρά είμαι. Μακάρι να είχε γίνει νωρίτερα. Αλλά δεν υπήρχε η χώρα, δεν ήταν σε αυτή τη φάση όμως, Γιώργη μου. Η χώρα δεν ήταν προετοιμασμένη για όλη αυτή την εξέλιξη. Επίσης, δεν είναι μόνο η Ελλάδα που δεν έχει αποθήκευση. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη που δεν έχουν ή έχουν πάρα πολύ μικρή δυνατότητα. Άρα δεν με ενδιαφέρει καθόλου πότε το θυμήθηκε. Με ενδιαφέρει όμως επιτέλους σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να γίνει. Δηλαδή είμαι πιο πολύ του χρονοδιαγράμματος. Το είπες, κάντο. Μη μου το λες το 26 για να το κάνεις το 32. Θέλω να το κάνεις το 27. Θέλω να το κάνεις το 28. Καταλαβαίνω ότι πολλά πράγματα εκ των πραγμάτων μείνανε πολύ πίσω στη χώρα. Ήμασταν 10 χρόνια σε οικονομικό αδιέξοδο. Ήμασταν υπό την εποπτεία των Ευρωπαίων εταίρων, ο Θεός να τους κάνει εταίρους. Είχαμε μνημόνια, σαρώθηκαν τα πάντα. Δεν μπορούσαμε να σηκώσουμε κεφάλι. Βλέπαμε τους ανθρώπους να ψάχνουν στα σκουπίδια για να φάνε. Ενεργοποιήθηκαν οι δήμοι με τα κοινωνικά συσίτια. Τα ζήσαμε όλα αυτά. Άρα δεν έχω απέτηση, πραγματικά στο λέω, από το 19 ως το 26 να έχω μια άλλη χώρα. Θέλω όμως από το 19 ως το 26 θα ήθελα να έχω δει τι αλλάζει, τι αλλάζει. Να ξέρεις, πήραμε αυτό εδώ, από εδώ και το πήγαμε εκεί. Και το ότι το πήγαμε εκεί σημαίνει για σένα ότι θα έχεις φθηνή ενέργεια. Σημαίνει για σένα ότι θα μπορείς να ψωνίσεις στο σούπερ μάρκετ. Σημαίνει ότι δεν θα προβληματιστείς για το αν θα κάνεις μια εβδομάδα διακοπές με την οικογένειά σου, γιατί τις αξίζεις. Γιατί δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Χωρίς ανάσα. Breathless που λέει και το υπέροχο αυτό τραγουδάκι. Πήρα τα σχολεία έτσι και τα έχω κάνει αλλιώς και το παιδί σου θα μπορεί να, όταν θα έρχεται σπίτι, να μην χρειάζεται να σε ταλαιπωρεί για να κάνετε τις ασκήσεις μαζί. Αυτό θέλω να δω. Και δεν το βλέπω, Γιώργη μου. Δεν το βλέπω. Και όσο δεν το βλέπω, αγχώνομαι. Άρα από εδώ και πέρα πρέπει όλοι οι πολιτικοί που διεκδικούν την ψήφο μας και θέλουν να ανακτήσουν την αξιοπιστία τους και τη σύνδεσή τους με την κοινωνία, γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό την έχουν χάσει αυτή τη σύνδεση. Είναι σαν να ζουν σε ένα παράλληλο σύμπαν. Άλλα πράγματα θέλουμε εμείς, άλλα θέλουν εκείνοι. Σε άλλη βάρκα είμαστε εμείς, αυτή είναι σε ταχύπλο. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι δεν θα συναντηθούμε πουθενά. Αφού λοιπόν θέλουν να ξανανταμώσουν μαζί μας, αφού τόσο πια έχουν καταλάβει τα λάθη που έχουν γίνει, δώστε μας χρονοδιάγραμμα. Να κρίνουμε κι εμείς επί χρονοδιαγραμμάτων, διότι αν εγώ γενικά πω θα κάνω αυτό, αλλά δεν προσδιορίζω το πότε θα το κάνω, αφήνω μία προσμονή στον πολίτη που ενδέχεται να μην την εκπληρώσω και ποτέ. Άρα ματαιώνω πάλι την ελπίδα του, και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υποστεί η κοινωνία. Ματαιώνουν τις ελπίδες μας. Δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό. Δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό. Αχ, να μην δεχτούμε τη Μερκοσούρ. Βεβαίως, έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, Γιώργη, το ξέρεις, για τη Μερκοσούρ. Δεν θα έπρεπε να τη δεχτεί κανένας. Εν τω μεταξύ, δεν έχω καταλάβει πώς πίστηκαν οι Ευρωπαίοι. Θυμάμαι τα επεισόδια έξω από το Ευρωκοινοβούλιο, γιατί εκεί πέρα τώρα οι αγρότες είναι. Εντάξει, δεν μασάνε. Άμα πας λίγο στην επαρχία εκεί του Βελγίου, θα καταλάβεις ότι εκεί οι άνθρωποι είναι, δεν καταλαβαίνουν. Και όμως πέρασε η Μερκοσούρ. Σας μιλώ ειλικρινά, στο απόσπασμα που διάβασα από αυτή τη συμφωνία, πραγματικά δεν βρήκα κάτι θετικό για τους αγρότες, γιατί θυμίζω ότι ένα ισχυρό, πώς να το πω, αυτό που χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ ως άλοθη από τους Ευρωπαίους για να περάσει η Μερκοσούρ είναι ότι στο τέλος της ημέρας οι ευνοημένοι είναι οι Ευρωπαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Εμένα δεν μου προέκυψε από το κείμενο, αλλά εντάξει, μπορεί εγώ και να μην καταλαβαίνω, να θέλει πιο πολύ μυαλό, αλλά δεν μου προέκυψε από το κείμενο. Από το κείμενο που διένυμαν δεν μου προέκυψε η υποστήριξη του πρωτογενούς τομέα επί ευρωπαϊκού εδάφους. Τώρα
θα μου πεις μπορεί επειδή δεν είσαι και αγρότης, δεν είσαι και κτηνοτρόφος να μην καταλαβαίνεις. Αλλά από τις αντιδράσεις που είδα από όλους τους παραγωγούς σε όλη την Ευρώπη, μάλλον καταλάβαμε το ίδιο πράγμα. Θα μου πεις δεν είμαστε του χαρτογιακά εμείς. Άρα να έχουμε και περιορισμένη αντίληψη. Μπορεί, μπορεί. Δεν λέω ότι εμείς τα ξέρουμε όλα. Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη κατάπληξη όμως που τελικά η Μερκοσούρ πέρασε, ό,τι και να λένε. Δηλαδή αυτό είναι αυταπόδεικτο, Γιώργη μου, ότι δεν είναι προς όφελος του μικρού παραγωγού, δεν είναι προς όφελος του κτηνοτρόφου που θέλει να παράξει ένα προϊόν ποιοτικό. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Προϋπόθεση, λέει, για να γίνει το 2028 με βάση τα λεγόμενά του είναι να είναι κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία. Όχι, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Τα κράτη έχουν συνέχεια. Μπορεί ο επόμενος που θα αναλάβει να το ολοκληρώσει μέχρι το 2028. Γιατί έχει υπογράψει συμβόλαιο ότι αν δεν είναι η Νέα Δημοκρατία δεν θα προχωρήσει το έργο. Μια χαρά θα προχωρήσει το έργο, θα το αφήσουν στον επόμενο ή στους επόμενους, ό,τι επιλέξει ο ελληνικός λαός, που είναι ο κυρίαρχος, που είναι το αφεντικό, και ας κάνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν, το αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός. Εμείς μπορεί να θέλουμε να κυβερνούν 5 κόμματα. Δεν θα λογοδοτήσουμε σε κανέναν. Μπορεί να θέλουμε να τους έχουμε όλους μαζί, να ελέγχει ο ένας τον άλλον. Δεν ξέρω τι μπορεί να αποφασίσουμε, είναι δικό μας θέμα. Ο επόμενος ή οι επόμενοι που θα κληθούν να αναλάβουν τη διακυβέρνηση, μια χαρά θα πάρουν αυτό την απόφαση, αυτό το αίτημα που προφανώς θα γίνει και αποδεκτό. Άλλωστε είναι από πέρσι που το δουλεύει ο κύριος Πιερακάκης, δεν έπεσε σαν κεραυνό σε νεθρία. Το ξέρουμε από πέρσι ότι το κατάφερε, το διεκδίξει και το πήρε, και τώρα έγινε και το αίτημα ενεργοποίησης της ρήτρας διαφυγής. Άρα μια χαρά, αυτά ξέρεις Γιώργη μου είναι και έγγραφα. Είναι επίσημα έγγραφα, κρατικά έγγραφα. Άρα όποιος αναλάβει θα τα βρει και θα τρέξει. Μια χαρά και ωραία το έργο. Όχι, δεν καμία προϋπόθεση δεν είναι το να έχουμε πάλι τη Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση. Ο Πάνος μου λέει αν μπορείτε να επαναλάβετε από ποιο δημοσιογράφο είδατε ρεπορτάζ. Λοιπόν, είναι ο κύριος Κουσμάς Μαρινάκης, είναι οικονομολόγος, έχει μια πλατφόρμα αν θυμάμαι καλά Greek Statistics κάπως έτσι είναι, και ανεβάζει πολύ συχνά αναλύσεις για την οικονομία σε όλο τον κόσμο. Βεβαίως δίνει και μια αιχμή στα δικά μας ζητήματα, και είχε ανεβάσει λοιπόν ένα βίντεο, όπως ο ίδιος λέει επισκεπτόταν πολύ συχνά τη Ρωσία και έμενε και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εκεί, οπότε την ήξερε. Ήξερε καλά το κέντρο της πόλης, το ζούσε, είχε κάποια στέκια εκεί, κάποια εστιατόρια που του άρεσε να πηγαίνει, κάποια καφέ που επίσης του άρεσε να πηγαίνει, και έλεγε λοιπόν σε αυτό το βιντεάκι που παρακολούθησα χτες ότι πλέον πολλά από αυτά τα, ας τα πούμε, ακριβά μαγαζιά, δεν ξέρω πώς να σας τα πω γιατί δεν έχω πάει και στη Ρωσία, ούτε ήταν και πολύ ξεκάθαρο. Εκείνος έλεγε ότι σε μαγαζιά πάντως που είχαν και ένα υψηλό κόστος να τα επισκεφτείς και έπρεπε να κάνεις και κράτηση πολύ καιρό νωρίτερα, τώρα δουλεύουν με το μισό κόσμο, με το μισό προσωπικό, και έχουν και κάπως καλύτερες τιμές. Αρκετά καφέ στα οποία πήγαινε δεν λειτουργούν πια, έχουν κλείσει. Πολλά εμπορικά καταστήματα επίσης έχουν κλείσει και στη θέση τους έχουν μπει κάποια άλλα πιο οικονομικά, γιατί ο κόσμος δεν έχει πια τα χρήματα που είχε να διαθέσει. Οπότε περιέγραφε μια συνθήκη πολύ δύσκολη για μια τόσο μεγάλη χώρα με αυτό το οικονομικό κεφάλαιο, έτσι, γιατί η αλήθεια είναι πως στηρίχτηκε σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό το οικονομικό θαύμα της Ρωσίας και στα πετρέλαια που έκανε εξαγωγή και στο φυσικό αέριο. Όταν αυτά λοιπόν με τις επιβολές των μέτρων από τη Δύση περιορίστηκαν, καταλαβαίνετε ότι είχαν ένα αντίκτυπο και στη Ρωσία. Μου λέει ο Πάνος, το έχω δει το βίντεο, δεν έχω καταλάβει τα ίδια, αλλά έχει ένα πολύ ωραίο βίντεο για την Κολομβία, των Βαλκανίων, την Ελλάδα. Τα έχω δει αυτά, τα έχω πει από πέρσι. Επίσης ο κύριος Μαρνέκης είναι και ένα πρόσωπο που φιλοξενούσαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων του Κόντρα πέρσι με τον Νίκο Παναγιώτοπουλο. Πολύ συχνά τα έχουμε δει, μας τα έχει πει και κατηδίαν. Δεν ξέρω γιατί δεν κατάλαβες το ίδιο πράγμα, δηλαδή δεν κατάλαβες αυτό που λέει, ότι έχουν κλείσει πολλά μαγαζιά. Δεν κατάλαβες ότι στη θέση κάποιων ακριβών μαγαζιών έχουν μπει κάποια πιο οικονομικά.

0: Τι είναι αυτό, Γιώργη μου, μάλλον είναι σε συνέχεια κάποιου άλλου μηνύματος που έχει στείλει, θα το δω λίγο αργότερα. Ο Κωνσταντίνος μου λέει για να αρθούν οι εμπορικοί φραγμοί και να διευκολυνθούν οι επιχείρησεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πωλούν αγαθά και υπηρεσίες στη Μερκοσούρ. Παράδειγμα, να εξάγονται τα γερμανικά προϊόντα κυρίως που σήμερα έχουν μεγάλους δασμούς. Εντάξει, άρα ακόμα και έτσι να είναι, Κωνσταντίνε μου, σημαίνει ότι ήρθε μια συμφωνία για να εξυπηρετήσει πάλι τις μεγάλες χώρες, οι οποίες τώρα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, οι ίδιες χώρες που πίεσαν την Ελλάδα εν μέσω μνημονίων να ισοπεδώσει τη χώρα. Για αυτές μιλάμε. Άρα δεν μας κάνει συμφωνία. Δεν μας κάνει. Έτσι κι αλλιώς. Λέει ο Μελέτης, με μεγάλη μου έκπληξη ακούσε τηλεοπτικό σταθμό από κάποιον αρμόδιο να προτείνει σε αυτούς που οικοδομούν μέσα στο δάσος να μην χρησιμοποιούν πλαστικές υδροροές και ξύλινα κουφώματα και σκεπές, αλλά τα υλικά που αντέχουν μάλλον στη φωτιά, αντί να τους πεις ότι το δάσος ότι στο δάσος δεν πρέπει έτσι κι αλλιώς να έχουμε οικισμούς και θα πάει η πυροσβεστική υπηρεσία να φροντίσει γι' αυτό. Ναι, εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Αλλά άκου να δεις τι έχει γίνει η μελέτη μου. Όλα τα προηγούμενα χρόνια η πολιτεία επέτρεπε στον καθένα μας να χτίσει ένα σπίτι ακόμα και αν ήταν μέσα στο δάσος. Ουδέποτε ενδιαφέρθηκε αν θα πρέπει αυτό το σπίτι να χτιστεί με συγκεκριμένες προδιαγραφές, αν θα πρέπει να έχει μια απόσταση ασφαλείας κάποιων χιλιομέτρων, κάποιων μέτρων. Δεν είμαι πυροσβέστης, ούτε δασολόγος, γι' αυτό συνήθως φιλοξενώ τους ειδικούς να εξηγήσουν από το δάσος ώστε να προστατευτεί, τι υλικά να χρησιμοποιεί. Κανείς δεν το έκανε, μελέτη μου, επί σειρά ετών. Επί σειρά ετών και η χώρα δοκιμάζεται μεγάλες πυρκαγιές και διαστικές πυρκαγιές, δηλαδή που κατεβαίνουν από τα δάση και μπαίνουν στις πόλεις, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Είδες εσύ να υπάρχει κανένα ενδιαφέρον? Εγώ θυμάμαι μια ζωή τους ανθρώπους που είχαν χάσει τις περιουσίες τους. Πρώτα απ' όλα να τους λένε φταίτε που βάλατε το σπίτι και ήταν αφαίρετο. Μα γιατί μου έδωσες άδεια? Γιατί με άφησες να το χτίσω? Γιατί μου έδωσες φως, νερό, τηλέφωνο? Γιατί το πληρώνω εφόσον το αναφέρω στα περιουσιακά μου στοιχεία? Έλα και γκρέμισε το αν έχεις το πολιτικό σθένος. Μη μου λες εκ των υστέρων ότι έχω την ευθύνη. Προφανώς την έχω, αλλά την έχεις και εσύ, γιατί όλα αυτά είναι ταγκό. Δεν μπορεί ο ένας χωρίς τον άλλον. Πρέπει και οι δύο να είμαστε μαζί σε αυτό. Άρα αφού λοιπόν μου επιτρέπεις επί σειρά ετών να χτίζω όπου να είναι, όπως να είναι, αφού ο δήμαρχος σφυρίζει κλέφτικα και δεν παίρνει τα μέτρα που πρέπει να πάρει, γιατί δεν θέλει να τσακωθεί με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, δεν θέλει να τσακωθεί με το δημότη του, πάει και κάνει τα έργα βιτρίνας και όχι τα έργα ουσίας, τα οποία ενδεχομένως δεν θα του διασφαλίσουν μια επόμενη θητεία. Άρα τι να λέμε τώρα? Πρέπει εκεί λοιπόν να έρθει, να σε αποζημιώσει 100% και να σου εξηγήσει πώς πρέπει να είναι το σπίτι σου εφ' εξής και πού πρέπει να είναι. Μα να σας πω κάτι, μην πάμε μακριά. Απλά σας θυμίζω ότι στον Παλαμά και στις περιοχές εκεί, στα χωριουδάκια τα οποία πλήγησαν για εκατοστή φορά από τις πλημμύρες, συζητούσαν 3 χρόνια αν θα πρέπει να μετακινηθεί το χωριό σε άλλη περιοχή και δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν, γιατί από τους 20 κατοίκους όλους και όλους, οι δύο που δεν έμεναν κιόλας εκεί, είχαν βάλει βέτο να μην μετακινηθεί το χωριό. Και δεν ευρέθηκε ένας χριστιανός, ένας, από τη συντεταγμένη πολιτεία και να πει τέλος, δεν μας ενδιαφέρει η γνώμη των δύο. Μας ενδιαφέρουν οι περιουσίες των 18 και το χωριό θα πάει εκεί τελεία και παύλα. Δεν βλέπεις ότι σε κάτι τόσο απλό και δεν μπόρεσε να υπάρξει πολιτική απόφαση. Και ο κοινοτάρχης τους περίμενε να σταματήσουν να τσακώνονται, να δουν πότε θα καταλήξουν, αν θα καταλήξουν. Μα έτσι τι να κάνεις? Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Πάω σε διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερο

0: περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 3 και 48 πρώτα λεπτά είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 3. Πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Μου έχει στείλει ένα μήνυμα ο Γιώργης για αυτά τα αχρεωστήτως καταβληθέντα από τον ΟΠΕΚΑ. Ένα ποσό το οποίο από λάθος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης το χρεώθηκες και τώρα το πληρώνεις διπλά και τριπλά. Εντάξει, καλά. Είναι λογικό ότι όταν γίνονται αυτά, Γιώργη μου, και ξέρεις, πάνε και χτυπάνε σε αυτό που λέμε την ευαίσθητη χορδή της εμπιστοσύνης των πολιτών έναντι του πολιτικού συστήματος, μετά είναι πολύ αργά για δάκρυα στέλα, που λέει και ένα τραγουδάκι. Και χαίρομαι για αυτό που λες, ότι δεν απήχες ποτέ και ούτε πρόκειται να απέχεις από εκλογική διαδικασία. Εγώ μία φορά στη ζωή μου απήχα και δεν θα το ξανακάνω. Πρέπει να είμαστε εκεί, γιατί μόνο όταν είμαστε εκεί και αναλαμβάνουμε και την ευθύνη της επιλογής μας, μπορούμε και να μιλήσουμε μετά και να κρίνουμε και να κατακρίνουμε και να επικρίνουμε, αλλά πρέπει να είμαστε εκεί. Και το καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν συμφέρει να είμαστε όλοι εκεί, γιατί αν πάμε όλοι θα βγάλουμε άλλο αποτέλεσμα. Όμως πρέπει, το χρωστάμε στα παιδιά μας, το χρωστάμε στους αγαπημένους μας, το χρωστάμε παντού. Μου λέει ο Γιάννης, το θέμα νομίζω ότι πρέπει να είναι πού θα μπουν οι μπαταρίες, τόσες πολλές και σε διάφορες περιοχές. Όχι καλέ, σιγά μην τις βάλουν στον παρουτάδικο, Γιάννη μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τις βάλουν, φαντάζομαι ότι αυτό συνοδεύεται πάντα από μία έκθεση. Έχουν μία έκθεση που θα μπουν αυτές, πώς θα καταφέρουμε να έχουμε αυτά τα αποθέματα που χρειάζεται η κοινωνία για να λειτουργήσει και κυρίως να δούμε επιτέλους και τις τιμές να πέφτουν. Η ευθύνη λέει το αποτέλεσμα της επιλογής του στο δάσος θα σε φάει ο λύκος ή θα καείς. Πρέπει να αφήνουμε το δάσος μόνο του. Μελέτη μου, είμαι πολύ μαζί σου σε αυτό που λες. Απόλυτα μαζί σου. Το δάσος πρέπει να μην έχει οικισμούς, αλλά να το ζούμε. Δεν μπορεί να είναι μια νεκρή φύση, μια πράσινη νεκρή φύση. Γιατί αν δεν το ζεις το δάσος, κάποια στιγμή δεν θα το έχεις. Είναι απλά τα πράγματα. Αλλά ναι, συμφωνώ. Εγώ εξεγείρομαι όταν βλέπω αυτά τα σπίτια μέσα στο δάσος. Αλήθεια. Και δεν εξεγείρομαι τόσο με τους πολίτες που τα έχτισαν, αλλά με μια πολιτεία που δεν μπορεί να οργανώσει σωστά τις πόλεις της. Τις αφήνει να αναπτύσσονται όπου να είναι, όπως να είναι, σε χωματερές. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Πάρε το αυτοκίνητό σου μια μέρα. Σας το έλεγα με μια αφορμή, μια εκδρομή που είχα κάνει. Που είχα φύγει από Θρακομακεδόνες, από όλη αυτή την περιοχή και ήμασταν στο αυτοκίνητο και κάναμε αυτή τη διαδρομή. Τόσο ωραία σημεία, όλα επικίνδυνα. Δεν υπήρχε, ανά 10 μέτρα έβλεπες μέσα σε ένα πράσινο τοπίο, ένα παράδεισο, έβλεπες μπάζα, σκουπίδια, ξερά. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Και το χειρότερο είναι ότι δεν ήξερες με ποιον να επικοινωνήσεις, ποιον να πάρεις. Έπαιρνες, θα πάρεις την περιφέρεια, θα σου πει «Α, είναι στο Δήμο Πάρνηθας». Παίρνεις το Δήμο Πάρνηθας, «Α, είναι στο Δήμο Κάτω Ραχούλας». Παίρνεις την Κάτω Ραχούλα, σε στέλνεις την Άνω Ραχούλα. Δηλαδή, αφού έχουμε τόσα ντρόουν στη διάθεσή μας, θα έπρεπε να έχει γίνει η εξής πολύ σοβαρή δουλειά. Να έχουν σταλεί περιμετρικά όπου υπάρχει πράσινο, όπου υπάρχει ομορφιά. Να δουν τι γίνεται. Γιατί οι Δήμοι δεν δουλεύουν. Και θα σας το λέω με βεβαιότητα, δεν μπορεί κανείς να με πείσει για το αντίθετο. Έχουν πάντα μία υποδό, κάνουμε ό,τι προλαβαίνουμε, γιατί δεν έχουμε προσωπικό, γιατί. Αφού δεν έχεις προσωπικό, τι τους θες τους μετακλητούς? Μην πάρεις μετακλητούς. Τι τους θες τους συμβουλάτορες? Οι συμβουλάτορες είναι εκεί που παράγεται έργο. Για να δεις ποιος το παράγει καλύτερα, ποιος είναι αποδοτικός και ποιος δεν είναι. Εκεί που δεν παράγεται έργο, θέλεις τον εργάτη του έργου. Δεν θες το συμβουλάτορα. Άρα δεν θες μετακλητούς. Θες υπηρεσία πρασίνου σοβαρή. Θες δασαρχείο σοβαρό. Θέλεις υπηρεσία καθαριότητα σοβαρή. Θέλεις νέα εργαλεία. Θες την τεχνολογία να τη βάλεις για να διευκολύνεις τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους καλύτερα, προς όφελος όλων. Ούτε εκείνοι κατάκοποι να γυρνάνε στο σπίτι τους με χιλιάδες προβλήματα στα χέρια, στα πόδια, στη μέση, ούτε και ο πολίτης να σε χτυρίζει μόλις τους βλέπει. Δηλαδή περνάει το απορριμματοφόρο και σε χτυρίζει, θα σε φάει βρώμα. Άσε που πάει και ανάποδα. Αυτά πού να τα πω. Πες μου σε παρακαλώ πολύ πού να τα πω αυτά. Άμα μου πεις. Λοιπόν, θέλω να σας διαβάσω κάτι που μου το έχει στείλει αγαπημένη μου η φίλη η Τζούλη, που δραστηριοποιείται εκεί στις διάφορες φιλοζωικές. Υπάρχει ένα σκυλάκι, καταπληκτικό σκυλάκι, ο Hans, αδέσποτο, όπως καταλαβαίνετε, ήταν στο πάρκο Τρίτσι. Δεν μπορώ τώρα να ανοίξω την ανάρτηση, δεν με διευκολύνει. Αυτό λοιπόν το σκυλάκι, 40 κιλά ένα κουκλί, συτιζόταν εκεί στο πάρκο Τρίτσι. Έχει χαθεί τις τελευταίες μέρες, το ψάχνουν οι εθελόντριες. Αν μπορέσετε και μπείτε στα social media και δείτε εκεί στις φιλοζωικές που έχουν κάνει αναρτήσεις, σας παρακαλώ βοηθήστε, γιατί όλοι όσοι δραστηριοποιούμαστε στα ζωάκια ή σε οτιδήποτε κάνουμε θελοντικά, το κάνουμε πραγματικά με κόστος και οικονομικό και πόνο ψυχής, αλλά το κάνουμε γιατί αγαπούμε τα ζώα, τα τετράποδα, γιατί τα άλλα που τα έχουν εγκαταλείψει ή τα έχουν κακοποιήσει δεν τα συγκαταλέγουμε ούτε καν στα ζώα. Είναι υπάνθρωποι, είναι, ξέρω, βάλει το καθένας ό,τι θέλει, ό,τι θέλει. Αλλά διάβασα επίσης, θέλω να το πω και αυτό πριν πάμε στην κορυφή της ώρας και στο δελτίο των ειδήσεων, διάβασα τις προηγούμενες μέρες εκεί στα social media που γίνεται αυτή η συζήτηση. Όποιος θέλει μπαίνει, ό,τι θέλει γράφει, δεν τον ενδιαφέρει, δεν πληρώνει άλλωστε, τι να τον ενιάξει. Έλεγε, μα γιατί αυτή η ευαισθησία στα ζώα όταν θα έπρεπε να επιδείξουμε την αντίστοιχη και στους ανθρώπους και στο ένα και στο άλλο και... Μα καλέ μου άνθρωπε, δεν ξέρω ποιος επιστήμονας μπορεί να σε πείσει, αλλά ψάξε οποιονδήποτε επιστήμονα, ψυχολόγο, κοινωνιολόγο, εγκληματολόγο, αστυνομικό, διευθυντή που έχει σπουδές, έχει πτυχία, μεταπτυχιακά, γενικό γραμματέα, δηλαδή βρες αυτούς τους ανθρώπους, θα σου πούνε ένα πράγμα. Είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο ότι ο άνθρωπος που θα κακοποιήσει ζώο με τον όποιο τρόπο, θα το αφήσει δεμένο, θα το αφήσει νηστικό, θα το παρατήσει στην εθνική οδό, θα το παρατήσει στα βουνά, με μαθηματική ακρίβεια θα συμπεριφερθεί με τον ίδιο τρόπο και σε άνθρωπο. Είναι δεδομένο. Και αν έχεις όρεξη εκεί που κάθεσαι και γράφεις αυτές τις σάχλες, για να μην πω τίποτα άλλο, κάνε μια αναζήτηση, γιατί έχουμε πει ότι okay, είναι τεχνολογία. Αυτό το εύκολο δυστυχώς σου βγάζει και πολλά ψευδή μπροστά και δεν μπορείς εκείνη την ώρα να φιλτράρεις αν αυτό που διαβάζεις έχει συμβεί ή το έχει φανταστεί ο συντάκτης του ή 1002. Μπορεί να συμβεί. Συμβαίνει. Όμως αξιοποίησε αυτή τη δυνατότητα και ψάξε. Κάνε αναζήτηση. Θα δεις ότι πάρα πολλά εγκλήματα που έχουν απασχολήσει τη χώρα τουλάχιστον την περσινή χρονιά, οι θύτες προηγουμένως είχαν συμπεριφερθεί με κακοποιητικό τρόπο απέναντι σε ζώα. Και αμέσως μετά, αφού το εμπέδωσαν αυτό, αφού έκαναν την πρακτική τους πάνω στα ζώα, αφού είδαν σε τι βαθμό μπορούν να βασανίσουν, αφού τα έλεγξαν όλα και κατάλαβαν ότι μπορούν να κρύψουν τα ίχνη τους, αμέσως μετά το έκαναν και σε ανθρώπους. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Δεν το βάζουμε ψηλά γιατί έτσι είμαστε, μας φύσηξε ο αέρας στα μυαλά και την έχουμε δει με τα ζώα. Όχι. Τα ζώα είναι απροστάτευτα. Δεν μπορούν να μιλήσουν, δεν μπορούν να κάνουν κάτι, δεν μπορούν να μηνθούν. Τρομάζουν εύκολα. Τι θα κάνει δηλαδή το σκυλί άμα το ενοχλήσεις? Θα μπει στο αυτοκίνητο και θα σε βάλει κάτω από τις ρόδες? Όχι. Εσύ θα το κάνεις αυτό. Δεν θα το κάνει το σκυλί. Τι να σου κάνει το σκυλί? Ακόμα και να θέλει να αμυνθεί, άμα εσύ πάρεις ένα τσιμεντόλιδο και του σπάσει το κεφάλι, θα προλάβει να σε δαγκώσει? Δεν θα προλάβει το καημένο το σκυλάκι. Δεν θα προλάβει. Εσύ είσαι το αφεντικό. Εσύ ο άνθρωπος. Αυτό το σκοτάδι που έχεις μέσα σου. Γι' αυτό και ασχολούμαστε. Οπότε, όποιος δει τον Hans, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ωραία, το άνοιξα τώρα λοιπόν να ξέρετε. Ο Hans χάθηκε λοιπόν στο πάρκο Τρίτσι τέλος Ιουλίου. Ενημερώθηκε η εθελόντρια εχθές τυχαία. Αγνοείται. Επήγει να βρεθεί. Όποιος ξέρει κάτι, ας μπει στο προφίλ της Ματίνας Τριάντου Σιλίκου με λατινικούς χαρακτήρες να ενημερώσει. Αχ, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε ό,τι μπορείτε όσοι είσαστε εκεί πέρα, όσοι είσαστε εκεί κοντά στο πάρκο Τρίτσι. Είναι ένα κουκλί ο Hans, ένα απίστευτο πλασματάκι.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
3: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
5: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
6: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρο Ελίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο City Unity.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
8: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vambaku Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακού.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πας. Σ' έχω

τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουν με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσω.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
4: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
5: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vambakur Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
7: Εγώ βάτραχο.
6: Το μωρό κροκοδυλάκι.
7: Φύγαμε για βογωτάκι.
8: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

είμαι κάπου μεσοπέλαγα. Το αλάτι την όρασή μου καίει. Και μακάρι απέναντι να έφτανα. Μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ?

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate, Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate, εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζει.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ! Το κουνούπι δηλαδή. Ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή. Μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
5: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
7: 5 και 6 Αυγούστου. Πάτρα. Δημοτικό Θερινό Θέατρο. Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
8: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζει.
9: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
10: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνονα. Διοργάνωση Vambaku Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κλιματιστικά EuroPro. Με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.

μου το πεις. Οι παλιοί μας φίλοι μην το πεις. Για πάντα φύγανε. Μη το μάθα πια. Τα παλιά βιβλία, τα παλιά τραγούδια. Για πάντα φύγανε.

όμορφη είναι αυτή τη στιγμή. Να το ξαναπώ, όμορφη να σας μιλήσω. Βλέπω πυρκαγιές πάνω από λιμάνια, πάνω από σταθμούς κι είμαι μαζί σας. Όταν ο κόσμος μας θα καίγεται, όταν τα γιοφύρια πίσω μας θα κόβονται, εγώ θα είμαι εκεί να σας

δώσει μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω.

Τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,